0: Ραδιοφωνικός σταθμός CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τελευταίο Σάββατο του Μαΐου σήμερα, 30 του μηνός, και το πρόγραμμά μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε τελευταίες ειδήσεις, ειδικές εκπομπές και επιλεγμένη μουσική όπως το συνηθίζουμε. Ευχόμαστε σε όλους σας μια πολύ καλή ακρόαση.
4: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη.
5: Έχουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου αδελφοί. Το πρώτο ξεκινάει το Σαββάτο, είναι το Ψυχοσάββατο. Ένα από τα Ψυχοσάββατα που μνημονεύονται σε όλους τους ιερούς ναούς οι ψυχές των κεκοιμημένων, καθώς και στα μοναστήρια. Και κλείνει και σε εμάς το Αναστάσιμο Σαρανταλίτουργο, όπου λίγοι με την μνημόνευση όλων των ονομάτων πάλι για τελευταία φορά την ημέρα του Ψυχοσάββατου. Η άλλη ημέρα είναι η ημέρα της Πεντηκοστής. Κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή, το Βασιλεύ Ουράνιε, παράκληται το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι η μόνη προσευχή της Εκκλησίας που απευθύνεται στο Πανάγιο Πνεύμα. Και το Πανάγιο Πνεύμα είναι εκείνο που δίδει άφεση αμαρτιών στις ψυχές μας. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος έχει σε συγχωρημένον και λελειμμένον, λέει ο ιερέας κάθε φορά που εξομολογεί έναν πιστό. Επίσης το Βασιλεύ Ουράνιε το παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έλθει και να καθαρίσει από πάση σκυλίδος την ψυχή μας. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το μόνο που μπορεί να μας σώσει από τα πάθη. Κανένας άλλος, αδελφοί μου, εκτός από την Παναγία Τριάδα, το Πανάγιο Πνεύμα, όταν εγκατασταθείμε στην ψυχή μας, εκείνο θα μας απαλλάξει από τα πάθη. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, το Άγιο Πνεύμα που κατέβει

και στους 12 μαθητές και σε όλους τους υπολείπους, το τιμούμε και το εορτάζουμε ξεχωριστά. Μετά από ένα μεγάλο γεγονός, εορτάζουμε το κυρίαρχο πρόσωπο. Όπως στη βάφτιση, το κυρίαρχο πρόσωπο είναι ο πρόδρομος που βαφτίζει τον Χριστό. Και γι' αυτό στις 7 Ιανουαρίου γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με το Πανάγιο Πνεύμα. Εκείνο επιφυτεί τους 12 μαθητές και όσοι παρευρίσκονται στον οίκο εκεί της Πεντηκοστής, το Υπερώον. Την άλλη μέρα, το κυρίαρχο πρόσωπο που είναι το Άγιο Πνεύμα, η Εκκλησία μας το τιμά και το εορτάζει. Χρόνια πολλά!

0: ψάχνετε για τα καλύτερα, το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης αυτή την εβδομάδα. Ζωντανός αστακός, 9,95 το πάουντ και φιλέ μινιόν, 17,99 το πάουντ. Φρέσκος ατλαντικός ολομός φιλέτο, 8,99 το πάουντ. Τυρί σελεξιόν μπλοκ, 400 γραμμάρια, η Black Diamond, 320 γραμμάρια, 4,97. Ντοματοπολτό Σούνικο, 156 χιλιοστόλιτρα, η Ζυμαρικά Λεπιντόρ, 99 cents. Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο Σόλων, 2 λίτρα, η Σεντάρ, 2,84 λίτρα, 23,99.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue. Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Αφιερώματα. Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
4: Στα μουσικά μας αφιερώματα σήμερα, ο Νίκος Κουρκούλης θα μας κρατήσει συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, μικρά μου παιδιά, η ζωή μας είναι γεμάτη με εικόνες από ανθρώπους. Από ανθρώπους οδηγητές, δοτικούς, γεμάτους με αγάπη, γνώση και συναισθήματα που καταλήγουν να γίνονται οι εμπνευστές μας, τα είδωλά μας. Έτσι λοιπόν, σε όλους αυτούς που πέρασαν από τη ζωή μου και δεν είναι δυστυχώς πλέον μαζί μας, αλλά θα υπάρχουν για πάντα μέσα μου, αφιερώνω τη σημερινή εκπομπή. Με αφορμή την απώλεια της μητέρας μου, συναισθάνομαι όλους όσοι έχουν βιώσει την ανθρώπινη απώλεια και όχι μόνο. Την αδικία, την περιθωριοποίηση, το βιασμό, το χλεβασμό, τη μοναξιά. Στους αφανείς ήρωες λοιπόν που σταυρώνονται καθημερινά και προσδοκούν τη δική τους ανάσταση, αφιερώνω όλα μου τα τραγούδια. Καλή σας ακρόαση.

0: αγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είναι. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 3 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν, 18,9 το pound. Rib steak, 12,65 το pound. Beef stew, 8,11 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,38 το pound. Χοιρινή κίδη για σουβλάκι, 3,57 το pound. Μοσχαρίσια μπριζολάκια γάλακτος, 13,55 το pound. Κατεψυγμένο αρνίσιο μπούτι Νέας Ζηλανδίας, 7,20 το pound. Μυρί κότας, 6,29 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς, 4,93 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 11,31 το pound. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές πράσινες κολόσσαλς, 4,51 το pound.

Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaumet de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.

Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.

0: Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνε και εσύ μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο εστιάζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες απαντούν στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ για τις αναφορές του στα ελληνικά νησιά.
1: Ο Γιασάρ Γκιουλέρ επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες στην Ανδριανούπολη με αφορμή τους εορτασμούς για τον Μπαϊράμι και εκεί είπε πάρα πολλά. Μίλησε για γαλάζια πατρίδα, για ουράνια πατρίδα, για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά που θα πρέπει να είναι στο Αιγαίο, για Τουρκοκύπριους και για πολλά άλλα. Στο λόγο του αυτό απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λέγοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί μερικές εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αεροσκαφών, τις οποίες δεν είχαμε για αρκετό καιρό τον τελευταίο καιρό.
2: Ακολούθησαν οι δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας για την τουρκική προκλητικότητα.
3: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
4: Αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν, μας το λένε.

0: Η απειλή εκπέμπεται.
1: Πάντως φαίνεται ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει να κλιμακώσει την ένταση και με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας.
2: Βλέπουμε μία κλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκουλέρ, θυμήθηκε πάλι τη γαλάζια πατρίδα. Πήγε στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας που δεν φαίνεται να τα επέλεξε τυχαία, γιατί η Τουρκία, όπως είναι γνωστό, έχει κι άλλα σύνορα. Δεν πήγε στο Ιράν, πήγε στον Εύρο, πήγε στην Αδριανούπολη. Και εκεί λοιπόν δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα κάνει παραχωρήσεις στη γαλάζια πατρίδα και ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη να εξουδετερώσουν κάθε απειλή. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Αθήνα. Παράλληλα, τόνισε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ότι τα νησιά πρέπει να μένουν αποστρατικοποιημένα. Δηλαδή, ξαναεπανέφερε την γνωστή τουρκική θέση για τα νησιά του Αιγαίου. Είναι κάτι που τους ενοχλεί πάρα πολύ και με αφορμή την εγκατάσταση των Patriot λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τώρα, από τα σύνορα βέβαια έδωσε ευχές και ο Ερντογάν από τα σύνορα με την Ελλάδα, μέσω τηλεφώνου στους Τούρκους στρατιώτες, έτσι για να δώσει μια εικόνα ενότητας πολιτικής και στρατού με ένα έντονο επικοινωνιακό μήνυμα. Τώρα έχουμε όμως και την αντιπολίτευση. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος του ΔΕΘΑΠΕ, του Γενική Μπαχτσίογλου, που είναι αρμόδιος για θέματα άμυνας, κατηγόρησε σήμερα ευθέως την Ελλάδα για κλιμάκωση στο Αιγαίο και ζήτησε να μην υπάρξουν τετελεσμένα. Και συνδέει την ένταση με τον σχεδιαζόμενο τουρκικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο τουρκικός τύπος που μιλάει ανοιχτά πλέον για θερμό Αιγαίο, για επεισόδια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που είναι να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, ακόμη και για πολεμικές συγκρούσεις στο Αιγαίο, λόγω του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα και επειδή η Ελλάδα θεωρεί ότι αντιδρά. Κάποια μέσα βλέπουν ακόμη και πόλεμο το φθινόπωρο.
3: Ερωτηθείς για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ο γνωστός Οθωμανολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος ανέφερε τα εξής.
4: Δεν ξεχνάμε ότι και το κάζος Μπέιλι το 1995, ένας εσωτερικός νόμος, μια εσωτερική απόφαση της Τουρκίας, ότι η Ελλάδα, δεν θέλω να πω φοβήθηκε, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά δεν έχει προεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια ακριβώς για να μην ενεργοποιηθεί ένας εσωτερικό νόμος Τουρκίας με το κάζος Μπέιλι, για να μην έχουμε δηλαδή διατάραξη των ήσυχων νερών. Και θεωρώ ότι το θερμό καλοκαίρι του 26 θα μοιάζει με εκείνο του 20. Ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να έχει το τερπνόμενο του ωφελήμου. Σαφώς και προωθεί τα δόγματα όπως είναι του Μιχάτε Ρίμ, το δόγμα ήδη από τη δεκαετία του 50. Η Τουρκία είναι θύμα, λέει αυτό το δόγμα, διεθνών συνθήκων, καταστάσεων και επομένως θέλει να αποκαταστήσει τα χαμένα της δικαιώματα. Θα κρατάει σε χαμηλή ένταση όχι σε πόλεμο, έστω και αν ρηματικά αναφέρεται σε κάζους μπέλη τα θέματα αυτά. Θα δημιουργεί de facto καταστάσεις και το τέλος θα τα κάνει και de jure. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καταστάσεις de jure, δηλαδή το τρικολιβικό μνημόνιο είναι de jure μια κατάσταση εσωτερική στην Τουρκία. Τώρα το νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος, επομένως μες τον Ιούνιο, λογικά το γιασάσι, δηλαδή το νομοθέτημα, θα γίνει, το νομοσχέδιο θα γίνει κανόνα, δηλαδή νόμο.
5: Αποφασιστική απάντηση στην τουρκική ρητορική περί αποστρατικοποίησης των νησιών έδωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από την πλευρά της Ανατολής υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία όμως δεν δικαιολογεί ασάφεια και εφησυχασμούς, αλλά μια διαρκή προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων, σημείωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.
6: Από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια. Δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς.
7: Με αριστερόστροφη ρητορική επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, εν συντομία Ελλάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου πολιτικού φορέα, ενώ στο στόχαστρό του βρέθηκαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, κόμματα που έγιναν, όπως χαρακτηριστικά είπε, το σύστημα μέσα στο σύστημα.
8: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Καλούμε τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους, αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα, να συμπαραταχθούν μαζί μας. Τους καλούμε όλους και όλες σε μια δημοκρατική και προοδευτική πανστρατιά.
7: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, αναφέρθηκε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς.
9: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά, κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
10: Την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή σχολίασε η πολιτική αναλύτρια Χρύσα Μωραΐτη.
11: Και να που ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. 7 χρόνια μετά την αποφράδα εκείνη η μέρα, όπου μία υπογραφή ξερίζωσε βίαια την ιστορία, την ψυχή και το όνομα της Μακεδονίας μας, ο Εθνικός Σωλετήρας είναι πάλι εδώ. Επανέρχεται. Εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο, αδιάντροπος, με ένα επιμελώς σχεδιασμένο επικοινωνιακό μηδίαμα, επιχειρώντας το πιο προκλητικό, το πιο δυσόδες πολιτικό rebranding που γνώρισε ποτέ αυτός ο δύσμηνος τόπος. Πάνω σε τι πατάει σήμερα για να ορθώσει το ανάστημά του Αλέξης Τσίπρας? Εκμεταλλεύεται κοινικά τα ερείπια που αφήνει πίσω της η σημερινή διακυβέρνηση. Ο Τσίπρας επωφελείται από τα καθημερινά σκάνδαλα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καρπώνεται πολιτικά τον καλπάζοντα πληθωρισμό, την αβάσταχτη ακρίβεια της Νέας Δημοκρατίας, την οικονομική και ηθική εξαθλίωση του Έλληνα οικογενειάρχη. Και μέσα σε όλο αυτό το τέλμα εμφανίζεται ως ο δίθεν αναμορφωτής, ο όριμος πια ηγέτης, ο σωτήρας που θα μας λυτρώσει από τα δεινά των διαδόχων του. Πρόκειται για μια καλωστημένη συστημική απάτη. Μεγάλα εγχώρια και διεθνή οικονομικά συμφέροντα μεθοδεύουν ξανά την αναβίωση του ίδιου τεχνητού διπόλου στην Ελλάδα. Κέντρο αριστερά εναντίον κεντροδεξιάς. Ένα θέατρο σκιών, παραλόγου θα έλεγα, μια συμπαιγνία των ελίτ που καθοδηγεί δολίως τον ελληνικό λαό από τη Σκύλα στη Χάριβδη, εγκλωβίζοντάς τον σε έναν φαύλο κύκλο χωρίς καμία εθνική διέξοδο. Αλλά αν ξύσουμε λίγο την επιφάνεια, θα φανεί η θεσμική σύψη. Διεκτέλεσε με απόλυτη υπακοή τις εντολές των ξένων κέντρων, υπογράφοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που αποτελεί μια αιματηρή, ανοιχτή πληγή στο σώμα της πατρίδας μας. Όμως το rebranding της πολιτικής απάτης δεν περιορίζεται στην εξωτερική πολιτική μόνο. Θέλουν να μας επιβάλλουν το μύθο ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε ο προστάτης των αδυνάτων, ο ηγέτης που θυσιάστηκε από τους ξένους δανειστές. Έρχεται όμως η ίδια η ιστορία μέσα από τα χείλη των δικών του ανθρώπων να γκρεμίσει το αριστερό του προσωπείο. Ακόμα και για τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες ήταν αυτονόητο ότι ένας αριστερός ηγέτης θα προστάτευε την κοινωνική του βάση. Και τι έκανε ο επαναστάτης Τσίπρας? Αρνήθηκε. Αρνήθηκε κατηγορηματικά να αγγίξει τα προνόμια της οικονομικής ελίτ της χώρας. Προτίμησε ανταυτού να στρέψει το μαχαίρι στην πλάτη του Έλληνα συνταξιούχου, του μεροκαματιάρη, του ανθρώπου που έχτισε αυτή τη χώρα. Επέλεξε να πετσοκόψει τις συντάξεις και να επιβάλλει τη μνημονιακή εξαθλίωση. Αρκεί να μην ενοχλήσει το μεγάλο κεφάλαιο και κατεστημένο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που σήμερα φοράει το προφίλ του διανοητή. Αυτός που αντάλλαξε τις θυσίες του ελληνικού λαού και το όνομα της Μακεδονίας για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση και τις μετέπειτα διεθνείς του καρέκλες. Ακόμα και οι ομόσταυλοι του, της ίδιας ιδεολογικής μήτρας, αδυνατούν να κρύψουν την περιφρόνησή τους για τα έργα και τις ημέρες του. Η μεγαλύτερη τραγωδία αυτού του τόπου δεν είναι απλώς εκείνοι που επιλέγουν να προδώσουν, αλλά η οργανωμένη λύθη που ακολουθεί. Μας εγκλωβίζουν σε μια ψυχολογική παγίδα, ζητώντας μας να συγχωρήσουμε τα χθεσινά εγκλήματα του ενός, επειδή μας εξοργίζουν τα σημερινά σκάνδαλα του άλλου. Όμως η εθνική προδοσία δεν παραγράφεται, δεν ξεπλένεται η εκποίηση της ταυτότητας της Μακεδονίας, ούτε η συντονισμένη σιωπή στο κοσυφοπαίδιο και την Κύπρο.
7: Βολές για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά, εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου. Σημείωσε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Ενώ για την πολιτική των ήρεμων νερών, ανέφερε ότι από την Άγκυρα παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα.
12: Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.
5: Με έμφαση στη σύγκληση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Φιλανδίας, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τη Φιλανδή ομολογό του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η Θαλάσσια Ασφάλεια, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις κοινές προτεραιότητες απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις της εποχής.
13: Ελλάδα και Φιλανδία κινούνται από κοινού ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ώστε να αντιμετωπίσουν τις γεωπολιτικές προκλήσεις με προμετωπίδα την υλοποίηση του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας. Μετά τη συνάντηση με την Φιλανδία ομολογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέδειξε την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων στα ανατολικά αλλά και τα νότια.
14: Η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη, διότι πλέον οι απειλές δεν προέρχονται αναγκαστικά από συμβατικά μέσα, αλλά από μέσα τα οποία είναι δύσκολο να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνο του. Η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αναγκαία.
13: Μήνυμα της Αθήνας και κατά του ρωσικού σχιώδου στόλου, με τον Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται μέσος πλην σαφώς στην υπόθεση του ουκρανικού ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
14: Τασόμαστε κατά της ύπαρξης του σκιώδους στόλου, ο οποίος παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, όλους τους κανόνες της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Είναι απολύτως αναγκαίο, θέλω να τονίσω, να υπάρξει ασφάλεια σε όλες τις περιοχές, τις θαλάσσιες περιοχές. Καμία ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των ναυτικών και της ναυσιπλοείας.
15: Το ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle, πέρα από την επιβεβαίωση των άριστων ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αποτέλεσε μία ξεκάθαρη κίνηση στη γεωπολιτική σκακέρα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα με τελικό αποδέκτη την Τουρκία.
16: Η άφιξη της Guilfoyle στον Εύρο υπογραμμίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τη Θράκια διαπέραστο προπύργιο του ΝΑΤΟ, κλειδώνοντας ουσιαστικά τα σύνορα. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, η πρέσβης μετέβη στην έδρα της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, όπου την υποδέχθηκε ο διοικητής υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος, σε μια συνάντηση που προκαλεί αλλεργία στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης από την Ουάσιγκτον είναι στρατηγική. Το λιμάνι της πόλης επιτρέπει στις αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις να παρακάμπτουν τα στενά του Βοσπόρου για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ανατολική Ευρώπη. Αυτή η παράκαμψη αφαιρεί από την Άγκυρα και τον Ερντογάν το διαχρονικό του όπλο, τον γεωπολιτικό εκβιασμό της Δύσης. Η Kimberly Guilfoyle φρόντισε να το κάνει απολύτως σαφές με τις δηλώσεις της, καρφώνοντας έμεσα την τουρκική πλευρά. Αυτό ήταν πάντα ένα ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τη ΣΥΠΑ, τόνισε χαρακτηριστικά. Εξήγησε μάλιστα ότι η επίσκεψη είναι επιτακτική σημασία για το ΝΑΤΟ στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας, επαναβεβαιώνοντας πως η ΥΠΑ θα είναι πάντοτε σταθερός σύμμαχος της ελληνικής δημοκρατίας. Ακολούθησε επίσημο γεύμα προς την μην της πρέσβης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Αλεξανδρούπολης, όπου η Γκιλ Φόιλ συνομίλησε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη. Το πρόγραμμα κρατήθηκε σε αυστηρά επιχειρησιακά πλάνα. Η φυσική παρουσία της κορυφαίας Αμερικανίδας διπλωμάτη ελάχιστα χιλιόμετρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα επιβεβαιώνει ότι η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε μια τεράστια αμερικανική βάση επιμελητείας, αποτελώντας την απόλυτη εγγύηση ασφαλείας απέναντι σε οποιαδήποτε επιβολή.
5: Προβάδισμα άνω των 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Πρόταγκον. Το κόμμα Τσίπρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτο εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού με το Πασόκ να το ακολουθεί.
17: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον, στην οποία καταγράφεται στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν Νέα Δημοκρατία 27,5%, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11,4%, Πασόκ 8,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,1%, Ελληνική Λύση 4,3%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,7%, Νίκη 1,7%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,7%, Μέρα 25 1,5%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5%, Σπαρτιάτες 0,3%, Άλλο Κόμμα 2,6% και Αναποφάσιστη 9%. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 1.667 ατόμων το διάστημα 23 με 25 Μαΐου.
5: Νέα οθήση στην αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιουνίου ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Στο οικόπεδο λοιπόν 10 στο Ιόνιο η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι υπάρχει απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τις Εύρων με την Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%.
18: Το οικόπεδο 10, όπως λέγεται η θαλάσσια περιοχή 2.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, είναι το δεύτερο πιο όριμο θαλάσσιο οικόπεδο της Ελλάδας, καθώς έχουν ολοκληρωθεί και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες.
19: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονοθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
18: Η Σεύρον υπέβαλε στην Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων έτοιμα ένταξη στην κοινοπραξία, αλλά και έτοιμα δικαιώματος εντολοδόχου, καθώς θα έχει μερίδιο 70% έναντι 30% της Hellenic Energy. Ζήτησε επίσης παράταση 18 μηνών, προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα των ερευνών και στο ίδιο και στα γειτονικά οικόπεδα, για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε διερευνητική γεώτρηση.
19: Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
18: Το Ιωνιοπέλαγος αποτελεί προνομιακή περιοχή για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων λόγω των υποδομών που υπάρχουν στις γυροχώρες.
7: Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται και πάλι η Κρήτη λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Εκατοντάδες μετανάστες έφτασαν μόνο χθες στο νησί.
20: Κάτοικοι και οι λιμενικοί εκπέμπουν για άλλη μια φορά SOS. Με το που καλυτέρευσε ο καιρός, με το που πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε ραγδαία, εκρηκτική σχεδόν αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη από την Λιβύη. Μόλις μέσα σε 16 ώρες είχαμε 611 αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και στη Γάβδο σε περίπου 13 διαφορετικά περιστατικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι αργά το βράδυ ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης διέσωσε 142 άτομα από τρεις λέμβους σε απόσταση 53 ναυτικών μιλίων από τους καλούς λιμένες. Όταν δούμε αυτή την εικόνα στο 48ωρο, μιλάμε για πάνω από 22 περιστατικά και σχεδόν 1.000 μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη. Οι λιμενικοί μιλούν για άλλη μια φορά για μια κατάσταση ασφυκτική. Ήδη και οι κάτοικοι προχωρούν σε διαμαρτυρίες και για δομές φιλοξενίας μεταναστών που πρόκειται να δημιουργηθούν στο νησί. Σίγουρα μιλάμε όμως για πολύ δύσκολες ημέρες, τόσο για τους ανθρώπους που αναζητούν την ελπίδα, ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη, όσο και για τους λιμενικούς, αλλά και για τους ανθρώπους Frontex που βρίσκονται όλη μέρα στη θάλασσα.
0: Η ακρίβεια την ίδια ώρα που πηγάζει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αδειάζει το καλάθι του σούπερ μάρκετ και αναγκάζει τους καταναλωτές να μειώσουν τις αγορές τους. Ράλι τιμών φέρνει αύξηση της τιμής των λιπασμάτων στα φρούτα.
21: Ο πόλεμος στο Ιράν, τον μπλόκο στα στενά του Ορμούζ και η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λειτουργούν ως καταλύτες σε ολόκληρη την αλυσίδα από τα μεταφορικά κόστη. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς σούπερ μάρκετ, όπως το μοσχαρίτσιο κρέας, τα αναψυκτικά, τα αυγά και ο καφές. Η πραγματική επίπτωση της κρίσης στα τρόφιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να εμφανιστεί το 2027, καθώς οι τρέχουσες παραγγελίες των αγροτών γίνονται με τις νέες υψηλότερες τιμές. Ενώ ακόμα και στη λαϊκή αγορά, που για πολλούς καταναλωτές αποτελούσε καταφύγιο κατά της ακρίβειας, πλέον οι τιμές, ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά εποχής, ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα.
22: Οι 14ες βουλευτικές εκλογές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας πέρασαν στην ιστορία. Θα λέγαμε πως οι πολίτες έστειλαν ένα μήνυμα σταθερότητας, αλλά και αλλαγής, ανανέωσης. Οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένες, αφού ο Δημοκρατικός Συνταγερμός διατήρησε την πρωτιά και τις έδρες που είχε και στην προηγούμενη Βουλή. Το ίδιο και το ΑΚΕΛ, που είδε και μία μικρή αύξηση στα ποσοστά του. Όμως ο μεγάλος νικητής είναι αναμφίβολα το ΕΛΑΜ. Το κόμμα πλέον είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας, διπλασίασε τις έδρες του και σημείωσε αύξηση κατά 4% στα ποσοστά του. Ο Φιδίας Παναγιώτου απέδειξε πως δεν πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο, όπως πολλοί υποστήριξαν όταν πριν από 2 χρόνια εξασφάλισε μια έδρα στην Ευρωβουλή. Έφτιαξε κόμμα, ονομάζεται Άμεση Δημοκρατία για την Κύπρο και κέρδισε 4 έδρες. Ιδιαίτερα ευχαριστημένος είναι και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο τέος γενικός ελεγκτής, ο οποίος έφτιαξε κόμμα, το ΑΛΜΑ, και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε εκλογές και κέρδισε επίσης 4 έδρες. Οπότε έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία των 2 παλιών πολιτικών σχηματισμών, αλλά έχουμε και νέους παίκτες που αμφισβητούν ξεκάθαρα την κυριαρχία τους. Μεγάλος χαμένος της εκλογικής μάχης ήταν το ΕΔΕΚ, που έμεινε εκτός Βουλής.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 3 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν, 18 και 9 το pound. Rib steak, 12 και 65 το pound. Beef stew, 8 και 11 το pound. Βοδινός κιμάς, 5 και 38 το pound. Χοιρινή κίδη για σουβλάκι, 3 και 57 το pound. Μοσχαρίσια μπριζολάκια γάλακτος, 13 και 55 το pound. Κατεψυγμένο αρνίσιο μπούτι Νέας Ζηλανδίας, 7 και 20 το pound. Μυρί κότας, 6 και 29 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς, 4,93 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 11,31 το pound. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές πράσινες κολόσσαλς, 4,51 το pound.
2: CFMB, your community-minded station.

0: παρικιακές δραστηριότητες.
1: Ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας Συφιλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 Σεν Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας Συφιλία.

0: Ανακοίνωση. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Αδελφότητας 5833 Park Avenue. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμιακά συντάξει μέλη για τα δύο τελευταία χρόνια και να είναι ενεργά μέλη τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Δικαίωμα του εκλέγην έχουν όλα τα τακτικά και ταμιακά συντάξει μέλη για το 2026. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας την Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ για να παραδώσουν ή να παραλάβουν αιτήσεις και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα για τις τελικές αιτήσεις των υποψηφιωτήτων. Όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Αδελφότητα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου, από τις 6.30 έως τις 8.30 το βράδυ, στα γραφεία της Αδελφότητας. Παλαιά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους, μπορούν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον κύριο Νίκο Παπαπάνο, στον αριθμό 514-865-2697. Για την Εφορευτική Επιτροπή, Νίκος Παπαπάνος.
1: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Ράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421 εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Μιλονόπουλο, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
0: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας, έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση freskoulis@gmail.
3: Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280

0: ψάχνετε για τα καλύτερα, το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης αυτή την εβδομάδα. Ζωντανός αστακός, 9,95 το πάουντ και φιλέ μινιόν, 17,99 το πάουντ. Φρέσκος ατλαντικός ολομός φιλέτο, 8,99 το πάουντ. Τυρί Σελεξιόν Μπλοκ, 400 γραμμάρια, η Black Diamond, 320 γραμμάρια, 4,97. Ντοματοπολτός Ούνικο, 156 χιλιοστόλιτρα, η Ζυμαρικά Λεπιντόρ, 99 cents. Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο Σόλων, 2 λίτρα, η Σεντάρ, 2,84 λίτρα, 23,99.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα Supermarket Αντώνης.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Την περασμένη Κυριακή 24 Μαΐου διεξήχθησαν οι βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Με ποσοστό 27,1% επικράτησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 23,9% καταγράφοντας σημαντική όμως άνοδο, ενώ στη Βουλή κατάφερε να μπει και το κόμμα του TikToker Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Η εκλογική αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων, καθώς ψήφισαν τα 2/3 του εκλογικού σώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν εξακομματική βολή στην οποία εισέρχεται το δίκο, ενώ για πρώτη φορά εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, το άλμα και η άμεση δημοκρατία, γεγονός που αλλάζει τις πολιτικές ισορροπίες.
3: Δώσαμε μια εκλογική μάχη σε ένα πρωτόγνωρο τοξικά περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
4: Το ΑΚΕΛ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, στη Βουλή και στο λαό. Με την ορμή της εκατοντάχρονης ιστορίας μας, τη δύναμη της πολιτικής μας.
2: Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το ΕΛΑΜ που βγήκε τρίτο διπλασίασε τα ποσοστά του. Ο πρόεδρος του κόμματος ευχαρίστησε όλους τους υποψηφίους και τον κόσμο για την εμπιστοσύνη.
5: Ο λαός μας τίμησε. Αυτή τη στιγμή το ΕΛΑΜ έχει διπλασιάσει τις κοινοβουλευτικές του έδρες. Έχουμε 8 πλέον βουλευτές και ο σκοπός μας είναι το συντομότερο δυνατόν, μόλις ξεκινήσουν οι διεργασίες της Βουλής, να αναλάβουμε σοβαρή δουλειά και σοβαρών έργων για να αποδείξουμε στους πολίτες ότι σωστά μας έδωσαν την εμπιστοσύνη τους.
2: Αναλυτικά τα αποτελέσματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγκέντρωσε ποσοστό 27,1% και κατέλαβε 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ συγκέντρωσε 23,9% και κατέλαβε 15 έδρες. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο κατέγραψε ποσοστό 10,9% καταλαμβάνοντας 8 έδρες. Το Δημοκρατικό Κόμμα συγκέντρωσε ποσοστό 10% και κατέλαβε 8 έδρες. 4 έδρες κατέλαβε το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο με ποσοστό 5,8%. Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου κατέγραψε ποσοστό 5,4% και κατέλαβε 4 έδρες. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τρόπο που τιμά τον κυπριακό λαό. Η σημερινή μέρα ανήκει στη δημοκρατία και τους πολίτες».
6: Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι εργάστηκαν. Εργάστηκα με επαγγελματισμό, με υπευθυνότητα και αίσθημα καθήκοντος για την άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Η σημερινή μέρα ανήκει στην δημοκρατία και τους πολίτες. Η δημοκρατία μας μίλησε μέσα από τους πολίτες της και η τιμιγορία του κυπριακού λαού είναι απολύτως σεβαστή. Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους τους υποψηφίους, καθώς και όλες τις πολιτικές δυνάμεις για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Η δημοκρατία μας δυναμώνει μέσα από την συμμετοχή, μέσα από τον διάλογο, την αντιπαράθεση στη βάση επιχειρημάτων και τον σεβασμό στην διαφορετική άποψη. Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στις εκλεγήσεις και εκλεγέντες βουλευτές που εξασφάλισαν την εντολή, που έλαβαν την εντολή από τον κυπριακό λαό και τους απευθύνω μήνυμα συνεργασίας ως κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την υλοποίηση του προγράμματός μας, για μια πιο ισχυρή οικονομία, για περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά του τόπου μας, για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, για κοινωνική συνοχή, για μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και για μια Κύπρο πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη και πιο αξιόπιστη. Ανέφερα για πολλωστή φορά την προσήλωσή μας ως διακυβέρνηση του τόπου στον ιδεολογικό μας προσανατολισμό, τον ιδεολογικό πολιτικό μας προσανατολισμό, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Και στη βάση αυτής της προσέγγισης θα συνεχίσουμε μέσα από συνεργασίες όπως ακριβώς πράξαμε μέχρι σήμερα να υλοποιούμε πολιτικές που η κοινωνία μέσα από τα μηνύματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας επικροτεί. Τα μηνύματα αυτά μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Η φορολογική μεταρρύθμιση, για να αναφερθώ μόνο σε μερικά που τα ακούσαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, ο ευρωπαϊκός δυτικός προσανατολισμός της χώρας μας, η ασφάλεια, η οικονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού και πολλά άλλα κρίνονται στην πράξη και επικροτούνται από τους πολίτες πάντα, θέλω να το επαναλάβω, στη βάση του κοινωνικού μας συμβόλαιου με τον κυπριακό λαό, του προγράμματος διακυβέρνησής μας, του πολιτικο-ιδεολογικού μας πλαισίου, του κοινωνικού φιλελευθερισμού, όχι συνθημάτων και κούφιων υποσχέσεων και μακριά από λαϊκισμούς, μικροπολιτικές προσεγγίσεις και τοξικότητα. Σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική, ειλικρινής και θεσμικά υπεύθυνη. Η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συγκλήσεων εκεί και όπου υπάρχουν κοινές αγωνίες, κοινές προτεραιότητες και κοινές αντιλήψεις για το δημόσιο συμφέρον, χωρίς συνδιαλλαγές και στη βάση ιδεολογικο-πολιτικών συγκλήσεων. Οι πολίτες μας κρίνουν μέσα και από την ικανότητά μας να δίνουμε λύσεις, να υλοποιούμε αποφάσεις και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, με το κυπριακό να παραμένει κορυφαία μας εθνική προτεραιότητα, με την ανάγκη συνέχισης της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και με τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα την πατρίδα μας, η ενότητα σκοπού και η θεσμική συνεργασία αποτελούν εθνική ανάγκη και αυτό που απαιτεί από όλους μας ο κυπριακός λαός. Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν, η επόμενη μέρα απαιτεί συλλογική υπευθυνότητα και προσπάθεια για την πρόοδο της χώρας με σεβασμό, απόλυτο σεβασμό στην λαϊκή ετιμιγορία, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας και με σταθερή προσήλωση στο συμφέρον του κυπριακού λαού. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Κύπρο πιο δυνατή, πιο σύγχρονη, πιο ευρωπαϊκή. Και θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας με πολιτικές που φέρνουν αποτελέσματα, που ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας μας και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Για μια Κύπρο που προχωρά με αυτοπεποίθηση, με ενότητα και με προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Στήμιο Μαγκίλ και πρώην επίτιμος γενικός πρόξενος της Κύπρου στο Μόντρεαλ. Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του βρυσίδα Μαύρου Παϊδούση και πολλούς συγγενείς και φίλους, στη Κύπρο, την Ελλάδα και τον Καναδά. Η σωρός του θα εκτεθεί στο Mont Royal Commemorative Services, 1297 Semaine de la Forêt, την Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, την 3η 2 Ιουνίου, στις 10.30 το πρωί. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να γίνουν δωρεές στον οργανισμό Magic Mission.
2: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Ράνου της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Vous écoutez la plus belle musique grecque.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
1: Ο Ιούνιος, φίλοι ακροατές, ή Ιούνις ή Κερασινών στα Ποντιακά, είναι ο έκτος μήνας του έτους, κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 30 ημέρες.

0: Ο Ιούνιους πήρε το όνομά του από τη σύζυγο του Δία, την Ήρα, η οποία στα λατινικά ονομαζόταν Τζούνο. Είναι ο 10ος μήνας κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, που αρχίζει το Σεπτέμβριο και ο 4ος κατά το παλαιό ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στο αττικό ημερολόγιο ήταν ο 12ος μήνας και ονομαζόταν σκυροφοριών διάρκειας 29 ημερών και αντιστοιχεί με το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου έως 22 Ιουνίου. Σε άλλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, τελευταίος μήνας του χρόνου θεωρούταν ο Ποσειδών, ο οποίος στην Αθήνα λογιζόταν ως ο 6ος μήνας του έτους. Σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ο Ιούνιος έχει τη δική του ξεχωριστή ονομασία. Στα Γρεβενά αναφέρεται ως κερασάρης και στον Πόντο κερασινός, επειδή οριμάζουν τα κεράσια. Ορνιαστή στην Άνδρο, ρινιστή στην Πάρο και απαρνιαστή σε διάφορα άλλα μέρη. Είναι όμως κυρίως γνωστός ως θεριστής, αφού συνδέεται άμεσα με την ορίμανση και το θερισμό των Δημητριακών. Το έθιμο με τις φωτιές του Αγιάννη στις 23 του μήνα είναι ευρέως διαδεδομένο και σε άλλους λαούς, όπου συνδέεται με το θερινό ηλιοστάσιο.
1: 24 Ιουνίου, τα αγόρια της γειτονιάς ανάβανε στα σταυροδρόμα φωτιές. Τις λεγόμενες μπουμπούνες, μόλις ουρούπαν. Για προσανάματα χρησιμοποιούσαν τα μαγιάτικα στεφάνια που έφεραν οι κοπέλες. Πάνω από τις φωτιές πηδούσαν όλοι, αγόρια και κορίτσια και παντρεμένες. Λέγανε πως αν πηδούσαν τρεις φορές ήταν καλό, γιατί θα έφευγαν οι ψήλοι και οι κοργοί. Μετά από αυτό, τα κορίτσια μαζεύονταν σε ένα γνωστό του σπίτι. Έπαιρναν τα κανάτια και πήγαιναν στη βρύση του χωριού να τα γεμίσουν με νερό, φροντίζοντας στο σύρε και έλα η κάθε κοπέλα να μην βγάλει κουβέντα από το στόμα της. Σαν γυρνούσαν στο σπίτι, τα μήλη το νερό γεμίζουν ένα μπακίρι, μέσα στο οποίο η κάθε μια κόρη ρίχνει και ένα σημάδι της, όπως ένα δαχτυλίδι, μια καρφίτσα, ένα σκουλαρίκι και άλλα.

Μεταξύ των εθήμων του θερισμού, αυτά που σχετίζονται με τα τελευταία στάχια έχουν πολλά κοινά στοιχεία με άλλους Ινδοευρωπαϊκούς λαούς. Σε μερικά μέρη άφηναν αθέριστα τα τελευταία στάχια, ενώ σε άλλα έπλεκαν μία δέσμη σε σχήμα σταυρού, που την έλεγαν χτένι, ψαθή ή σταυρό και την τοποθετούσαν στο εικονοστάσι του σπιτιού. Την εποχή της σποράς τα έτριβαν και ανακάτευαν τους κόκκους τους με τον καινούριο σπόρο. Το αθέριστο κομμάτι ήταν τα γένια του νοικοκύρη, αφήνω του ζευγολάτι τα γένια έλεγαν, ενώ σε άλλες περιοχές ονομάζονταν τα γένια του Θεού. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου συμβαίνει το θερινό ηλιοστάσιο ή η θερινή τροπή του ήλιου, το επωνομαζόμενο λιοτρόπι από τον λαό μας, εξού και η ονομασία του Ιουνίου ως λιοτρόπης. Στις 24 του μήνα έχουμε την γενέθλια εορτή του Αγιάννη του Προδρόμου, τα Γιαννιού του Λαμπαδάρη. Εξού και το όνομα που δίνεται στον Ιούνιο, Αγιαννίτης ή Αγιογιαννίτης. Η γιορτή του είναι ταυτισμένη με δύο κύκλους εθήμων, με τον Κλείδωνα, αλλά και με τις φωτιές που ανάβονται την παραμονή της εορτής, από όπου προέρχονται και οι προσωνυμίες Φανιστής ή Ριζικάρης, αλλά και Ριγανάς, επειδή εκείνη την ημέρα μάζευαν ρίγανη. Στο Κεμπέκ, ως γνωστόν, η ημέρα αυτή γιορτάζεται ως εθνική γιορτή.

Αν και τα έθιμα αυτά της ελληνικής υπαίθρου που τα κρατούσε ζωντανά στην πόλη η γειτονιά σιγά σιγά λησμονιούνται, οι παλαιότεροι δεν μπορούν να ξεχάσουν τις παιδικές αναμνήσεις και τα πηδήματα πάνω από τις φωτιές του Αγιάννη. Αναμνήσεις που αναβιώνουν κάθε φορά που ακούγονται τραγούδια όπως εκείνο του Λευτέρη Παπαδόπουλου για εκείνο το Σάββατο και απόβραδο στην Αριστοτέλους που φωτιές ανάβανε στους απανοδρόμους τα Αγιάννη θα ήταν θαρό. Ή εκείνο το άλλο του Μάνου Ελευθερίου, ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αγιάννη, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει.

στις 21 με 22 Ιουνίου ο ήλιος φτάνει στο βορειότερο σημείο της εκλιπτικής και αρχίζει να κατέρχεται και πάλι τρεπόμενος προς τον ουράνιο ισημερινό. Το σημείο αυτό ονομάζεται θερινό τροπικό σημείο ή απλά θερινή τροπή, επειδή ο ήλιος τρέπεται και πάλι προς τον ισημερινό και από την ημέρα αυτή αρχίζει το καλοκαίρι. Στην Ελλάδα εννοείται. Η αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα πρόκειται για ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και του οποίου η πρώτη γραπτή περιγραφή ανέρχεται στους Βυζαντινούς χρόνους. Ο Κλείδωνας είναι μια λαϊκή μαντική διαδικασία από τις πιο τελετουργικές όλων των παραδόσεων του τόπου μας, σύμφωνα με τον οποίο αποκαλύπτεται στις άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού του συζύγου. Φίλοι ακροτές, να έχετε ένα ξεκούραστο καλοκαίρι.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα», θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Μιλωνόπουλο, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ, και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκές η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Cordère, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
3: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
1: Στις 29 Μαΐου του 1453, φίλοι ακροατές, έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους για το Βυζάντιο και τους Έλληνες, οι οποίοι έπρεπε να δηλώσουν υποταγή στους Οθωμανούς. Οι περισσότεροι σφαγιάστηκαν, οι γυναίκες βιάστηκαν, άλλοι έγιναν μουσουλμάνοι για να ζήσουν και άλλοι μαρτύρησαν για την πίστη τους. Οι εναπομείναντες έμελε να θέσουν τα θεμέλια της σημερινής Ελλάδας, με τα θετικά και τα αρνητικά της.

0: Στις 29 Μαΐου του 1453, η πόλης Εάλο, η Κωνσταντινούπολη, θα περνούσε πλέον στα χέρια των Οθωμανών.
1: Σίτα να γνώθει, σίτα να κλαίγει, σίτα να κρούει την κάρδια. Να ηλί εμάς, να βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν.
0: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, της πόλης που για αιώνες όλοι ήθελαν να κατακτήσουν, δεν ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά, ούτε έγινε μέσα σε μία μέρα. Όταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μετά τη στέψη του στον Μιστρά φτάνει στην πόλη ως αυτοκράτορας τον Μάρτιο του 1449, την βρίσκει πολιορκημένη, παρικμασμένη και πάμφτωχη, σχεδόν καθημαγμένη. Για τα επόμενα 4 χρόνια θα προσπαθεί να κάνει συμμαχίες και να συνάψει συμφωνίες που θα τόνωναν την ασθενική οικονομία και θα ενίσχυαν την ανύπαρκτη στρατιωτική άμυνα της βασιλεύουσας. Θα προσπαθήσει μάταια να συμφιλειώσει τους χριστιανούς που πιστεύουν στην ένωση της Καθολικής με την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους άλλους χριστιανούς που προτιμούν τον Οθωμανικό από τον Ρωμαιοκαθολικό ζυγό. Θα προσπαθήσει με λίγα λόγια, επί 4 και πλέον χρόνια και μέχρι την ίστα τυραννίδα του αίματός του, καθώς λένε οι πηγές, θα προσπαθήσει να αντιπαλέψει τον ισχυρότερο και σχεδόν πάντα ανίκητο εντός των τυχών εχθρό, τον διχασμό. Το μεγάλο κακό έχει ξεκινήσει 250 χρόνια πριν, το 1204. Η πρώτη άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους θα φέρει τη βαρβαρότητα και την οικονομική εξαθλίωση των κατοίκων των Ορθόδοξων περιοχών που πλέον διοικούνται από τους Ενετούς και τους Γενουάτες. Οι θρησκευτικές έρηδες ανθίζουν, οι εμφύλιες διαμάχες πληθαίνουν, η φεουδαρχία καλά κρατεί και τα χρόνια που περνούν βρίσκουν την πόλη των πόλεων ένα φάντασμα του εαυτού της. Όταν ξημέρωσε η πρώτη μέρα του 1453, η ιστορία είχε ήδη αποφασίσει ότι σε λίγους μήνες ο Μωάμεθ ο δεύτερος θα γινόταν πορθητής, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος θα γινόταν θρύλος, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης θα έβρισκαν τον θάνατο ή την ταπείνωση και τη σκλαβιά και η Βυζαντινή λεγόμενη Αυτοκρατορία θα έδινε τη θέση της στην Οθωμανική.

0: Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον Δεύτερο ήταν λυσαλέα. Η προετοιμασία της πολιορκίας κράτησε περί τα 2 χρόνια. Όταν ο Μωάμεθ αποφάσισε να κατακτήσει την πόλη, το ημερολόγιο έδειχνε 1451. Επί 2 ολόκληρα χρόνια οργάνωνε το στράτευμα, έφτιαχνε τον στόλο, έχτιζε φρούρια, πλήρωνε μηχανικούς και πολέμαρχους. Απέκτησε το μεγαλύτερο κανόνι της εποχής, τον πλήρη έλεγχο στο Βόσπορο, κατέκτησε όλα τα προάστια ώστε να αποκόψει τον ανεφοδιασμό και από την ξηρά, εγκατέστησε περί τις 150.000 στρατιώτες έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και ξεκίνησε. Όταν διαπίστωσε ότι για να πολιορκήσει την πόλη ήταν απαραίτητο να αποκτήσει τον έλεγχο και στον Κεράτιο κόλπο, δεν δίστασε να φτιάξει δρόμο αυθημερών και να σύρει 70 πλοία στη στεριά, με τη μέθοδο της δίωλκου των αρχαίων Ελλήνων, για να καταλήξουν τα πλοία του στην πίσω πλευρά του Γαλατά και βέβαια στον Κεράτιο. Τώρα είχε περικυκλώσει τη βασιλεύουσα από παντού. Ήταν 6 Απριλίου όταν ζήτησε από τον Αυτοκράτορα να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη με τη δέσμευση ότι δεν θα πείραζε τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ότι θα επέτρεπε στον Κωνσταντίνο να γυρίσει στον Μιστρά. Η απάντηση, λένε οι πηγές, δόθηκε σύσσωμα και ήταν αρνητική. Επί 24 ημέρες βομβάρδιζε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, τείχη τριπλά που θεωρούνταν επίτευγμα αμυντικής θωράκισης, καθώς είχαν πάνω από 6 χιλιόμετρα μήκος και από 7 έως 27 μέτρα ύψος. Επί 24 ημέρες ο Μωάμεθ ο Δεύτερος πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη με όλους τους θεμητούς και τους αθέμητους τρόπους. Όταν ξημέρωσε η 29η Μαΐου του 1453, όλοι πια ήξεραν τι θα ακολουθούσε.
1: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος βασιλεύων Βυζαντινός Αυτοκράτορας ως μέλος της δυναστείας των Παλαιολόγων από το 1449 έως το θάνατό του κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Μετά το θάνατό του έγινε θρηλυκή μορφή της ελληνικής λαϊκής παράδοσης ως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς που θα ξυπνήσει και θα ανακτήσει την Αυτοκρατορία και την Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς. Μετά τον θάνατο του Ιωάννη του 8ου τον Οκτώβριο του 1448, οι δυνητικοί διάδοχοι του θρόνου της Κωνσταντινούπολης ήταν ο Κωνσταντίνος και τα μικρότερα αδέλφια του Δημήτριος και Θωμάς, όμως ο Κωνσταντίνος ήταν ο πιο ευνοημένος του τελευταίου αυτοκράτορα. Έτσι στέφθηκε αυτοκράτορα στο Μιστρά στις 6 Ιανουαρίου 1449. Εκκλησιαστική τελετή στέψης στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη δεν έγινε ποτέ, διότι ο Κωνσταντίνος δεν απέρριπτε την ένωση και κάτι τέτοιο θα προκαλούσε την εξέγερση των ανθενωτικών. Η βασιλεία του διήρκεσε 4 χρόνια, 4 μήνες και 24 ημέρες. Μεταξύ των πρώτων ενεργειών του ήταν η δρομολόγηση ανακοχής με τους Τούρκους και ο προσυδερισμός της ανθενωτικής παράταξης. Στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του ζήτησε να αυξηθούν οι φόροι στα εισαγόμενα από τους Βενετούς προϊόντα και εκείνοι αναζήτησαν συμμαχία στο Μωάμεθ το Δεύτερο. Οι σύγχρονες πηγές των γεγονότων της άλωσης διαφέρουν ως προς την μαρτυρία του σχετικά με την τύχη του αυτοκράτορα. Μερικές δεν κάνουν καμία αναφορά στο θάνατό του, άλλες καταγράφουν απλώς ότι σκοτώθηκε μαχόμενος. Πολλοί ιστορικοί αναφέρουν πως πέθανε, με μία από τις επικρατέστερες θεωρίες να αναφέρει πως ο Κωνσταντίνος ζήτησε από τους αξιωματικούς του να τον σκοτώσουν και επειδή όλοι αρνούνταν ανακατεύτηκε μέσα στο γενικό μακελιό και σκοτώθηκε ποδοπατούμενος. Και μία άλλη πως έπεσε μαχόμενος στην πύλη του Αγίου Ρωμανού ενώ το κεφάλι του αποκόπηκε και δωρήθηκε στο Μωάμεθ το Δεύτερο. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος θεωρείται εθνομάρτυρα και αποκαλείται συχνά και ανεπίσημα ως εθνικός ήρωας.

0: Η 31η Μαΐου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, με απόφαση που έλαβε το 1988 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για να υπενθυμίσει στο παγκόσμιο κοινό τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Για τις επιπτώσεις του καπνίσματος, θα μας μιλήσει στη συνέχεια η πνευμολόγος, Εκατερίνη Οικονόμου.
1: Για πόσους θανάτους ευθύνεται παγκοσμίως κάθε χρόνο το κάπνισμα?
2: Το κάπνισμα ευθύνεται για τουλάχιστον 6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως και συνδέεται με τις νόσους που προκαλούν μεγάλη θνητότητα, όπως είναι η στεφανία νόσους, τα εγκεφαλικά, η χρόνια επιφρακτική πνευμονοπάθεια και ο καρκίνος.
1: Ποιες είναι οι επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στην υγεία?
2: Οι επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος είναι όπως και του άμεσου καπνίσματος. Δηλαδή, επηρεάζονται οι καπνιστές από τις ίδιες νόσους όπως και ο κανονικός καπνιστής. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι επηρεάζονται πάρα πολύ τα παιδιά. Άρα σε ένα σπίτι, σε ένα αυτοκίνητο που καπνίζουν οι γονείς ή άλλα άτομα του περιβάλλοντος, τα παιδιά κινδυνεύουν από λοιμώξεις και εμφάνιση άσθηματος, η επιδείνωση άσθηματος. Εκείνο που συνεχίζει να είναι πρόβλημα είναι το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, γιατί εκεί ακόμα δεν υλοποιούνται τα μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί για να μπορούν οι καπνιστές να μην επηρεάζουν τους μη καπνιστές.
1: Πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας καπνιστής που επιθυμεί να διακόψει το κάπνισμα?
2: Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη δυνατότητα βοήθειας στον κάθε καπνιστή να δοθεί σε εξειδικευμένα κέντρα ιατρία διακοπής καπνίσματος. Εκεί ο καπνιστής μπορεί να πάρει βοήθεια τόσο όσον αφορά την τροποποίηση συμπεριφοράς του, όσο και στο να, αν χρειαστεί, να λάβει και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να έχει θέληση, αποφασιστικότητα, να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα που θα του δοθεί για να μπορέσει να σταματήσει αυτή τη συνήθεια. Και βέβαια οι γιατροί είναι πάντα εκεί δίπλα στους ασθενείς για να τους βοηθήσουν σε κάθε βήμα στην προσπάθεια αυτή. Το κάπνισμα κόβεται.

0: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Νιου Μιλάνο, αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερόνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο, πάνω από 50 χρόνια. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
1: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης αυτή την εβδομάδα. Ζωντανός αστακός 9,95 το πάουντ και φιλέ μινιόν 17,99 το πάουντ. Φρέσκος ατλαντικός ολομός φιλέτο 8,99 το πάουντ. Τυρί Σελεξιόν Μπλοκ, 400 γραμμάρια, η Black Diamond, 320 γραμμάρια, 4,97. Ντοματοπολτό Σούνικο, 156 χιλιοστόλιτρα, η Ζυμαρικά Λεπιντόρ, 99 cents. Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο Σόλων, 2 λίτρα, η Σεντάρ, 2,84 λίτρα, 23,99.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
3: Η ποίηση είναι για τους ευφυείς ή για τους τρελούς.

ακρόβατο και ποιος να με πιστέψει στο νησιό μου γυρόβολο. Κι είμαι παγιδευμένος ένας Ρωμαίος ντε μοντέ.

0: successor. The premier announced a nearly $50 reduction in passenger vehicle registration fees and more funding for vulnerable people. That's in addition to a permanent provincial sales tax cut on certain groceries and hygiene items. Starting July 15th, which Fréchette confirmed in a speech to Coalition Avenir Québec party members in a bid to reduce Quebecers' bills at checkout. The reduced vehicle registration fees starting September 1st would impact 4.9 million vehicles in Quebec and cost about $245 million. Quebecers with modest incomes who receive the solidarity tax credit can expect to receive a direct deposit of up to $200 in additional support as of June the 4th. Single individuals will receive $100, while single-parent households and couples without children will receive $150, and couples with children will get $200, Fréchette said. Quebec English language school boards are warning that the proposed expansion of Bill 101 to vocational and adult education could dramatically reshape English language education in the province, with one association estimating schools could lose up to 70% of their students. The criticisms come after Quebec French language minister Jean-François Roberge said earlier this month that the CAQ government intends to extend French language restrictions to education programs currently exempt from Bill 101. The proposal has sparked alarm among English language school boards, which say the move would hit both student access and school funding. School boards are also raising concerns about whether the French language system is prepared to absorb an influx of 27,000 additional students. Week in Review is brought to you by Grand Marché Colfax, your excellent everyday supermarket.
1: Week in Review.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 3 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν 18,9 το pound. Rib steak 12,65 το pound. Beef stew 8,11 το pound. Βοδινός κιμάς 5,38 το pound. Χοιρινή κίδη για σουβλάκι 3,57 το pound. Μοσχαρίσια μπριζολάκια γάλακτος 13,55 το pound. Κατεψυγμένο αρνίσιο μπούτι Νέας Ζηλανδίας 7,20 το pound. Μυρί κότας 6,29 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς, 4,93 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 11,31 το pound. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές πράσινες κολόσσαλς, 4,51 το pound.
4: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal. Στη συχνότητα 1280 AM. Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
1: Το σχόλιο της εβδομάδας.
2: Οι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν με ένταση ένα ερώτημα που επί χρόνια παραμένει ανοιχτό στη δημόσια συζήτηση. Εάν τελικά η Ελλάδα είναι ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος ή μια χώρα που διατηρεί μόνο τυπικά τα χαρακτηριστικά της κυριαρχίας της. Το ζήτημα επανέρχεται κάθε φορά που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμες αποφάσεις που γεννούν αμφιβολίες για το πραγματικό εύρος της εθνικής αυτονομίας. Η κριτική που διατυπώνεται αφορά πρωτίστως την περίοδο των μνημονίων και της δημοσιονομικής επιτήρησης. Η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με σκληρούς όρους, αυστηρές μεταρρυθμίσεις και συνεχή εποπτεία από τους διεθνείς δανειστές. Οι πιέσεις για δημοσιονομική πειθαρχία και ο περιορισμός των δημόσιων επενδύσεων εξακολουθούν να παρουσιάζονται από αρκετούς ως μηχανισμοί έμεσης εξάρτησης. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι κοινές αποφάσεις και οι διεθνείς δεσμεύσεις συχνά υπερισχύουν ή περιορίζουν τη δυνατότητα της χώρας να χαράσει αυτόνομη πορεία. Παράλληλα, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, η Ελλάδα κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών ισορροπιών, όπου οι συμμαχίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το εύρος των επιλογών της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο βάρος αποκτά η δήλωση της τότε Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, κατά την ορκομοσία του Κάρολου Παπούλια ως Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι η Ελλάδα είναι εξαρτώμενη και ενδέχεται να απολέσει εθνική κυριαρχία. Η αναφορά αυτή αποτύπωσε με εξαιρετική σαφήνεια έναν φόβο που για πολλούς πολίτες και αναλυτές δεν έχει πάψει να υπάρχει, ότι η τυπική ανεξαρτησία ενός κράτους δεν ταυτίζεται πάντοτε με την ουσιαστική του δυνατότητα να αποφασίζει μόνο του. Η υπόθεση της ονομασίας της Μακεδονίας εξάλλου, όπως συνδέθηκε πολιτικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν αποτελεί απλώς διπλωματικούς συμβιβασμούς, αλλά ενδείξεις μιας σταδιακής μετατόπισης από τη λογική της εθνικής υπεράσπισης προς τη λογική της αποδοχής τετελεσμένων. Το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές και ιδιαίτερα κρίσιμο. Σε ποιο σημείο οι συμβιβασμοί ενός κράτους πάβουν να είναι συμβιβασμοί και μετατρέπονται σε μόνιμους περιορισμούς κυριαρχίας? Παρά το βάθος των ζητημάτων που τίθενται, οι τοποθετήσεις των κομμάτων παραμένουν συχνά αδύναμες, αποσπασματικές ή εντελώς ανύπαρκτες. Σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου λειτουργούν δεκάδες κόμματα, η απουσία ουσιαστικής αντιπαράθεσης για το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Η σιωπή, σε τέτοιες περιπτώσεις, ερμηνεύεται από πολλούς ως αποδοχή ή τουλάχιστον ως αδυναμία να συγκρουστούν οι πολιτικές δυνάμεις με ένα σύστημα που έχει ήδη διαμορφώσει στενά όρια κινήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία του προβληματισμού παραμένει η ίδια, αν η Ελλάδα μπορεί σήμερα να θεωρείται πραγματικά ανεξάρτητη. Όσο οι αποφάσεις κρίσιμων τομέων εξαρτώνται από εξωτερικές δεσμεύσεις, διεθνείς συσχετισμούς και θεσμικές πιέσεις, το ερώτημα αυτό δεν πρόκειται να πάψει να επανέρχεται. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ότι η συζήτηση για την εθνική κυριαρχία δεν αφορά το παρελθόν, αλλά το παρόν και το μέλλον της χώρας.
1: Τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.
3: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, μια εβδομάδα έμεινε πριν την Λαχιοφόρο 2026 και σήμερα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ερανικής Επιτροπής, τον Γιώργο Τσίτουρα, να μας μιλήσει για την Επιτροπή, αλλά πιο συγκεκριμένα και τι πρέπει να ξέρουμε για την Λαχιοφόρο. Κύριε Τσίτουρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Τελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι που μας έχεις μαζί σας.
3: Καταρχήν, ελπίζω όλα καλά.
4: Πολύ καλά.
3: Πριν περάσουμε στην Λαχιοφόρο, να μας πείτε δύο λόγια για την Ερανική Επιτροπή. Έτσι, μια υπενθύμηση, αν θέλετε, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Επιτροπής για αυτή τη χρονιά που διανύουμε, για το 2026.
4: Μάλιστα. Η Επιτροπή Εράνου είναι πολύ, πολύ σημαντική για τα σχολεία μας. Δύο μεγάλα έργα που κάνουμε κάθε χρονιά είναι το Ράδιο Μαραθώνι και ο Λαχιοφόρος. αυτά τα χρήματα που μπορούμε μαζί με όλη την κοινότητα πυρηνική στο Μοντρεάλ να μαζέψουμε, είναι, εγώ τα βάζω σαν χρήματα που αναπνεύουν ζωή στα σχολεία μας. Mm-hmm. Γιατί τα σχολεία μας έχουν ανάγκη. Και τα περασμένα χρόνια ο κύριος Ξυπολιτάκης και η Επιτροπή έχουν μαζέψει αρκετά χρήματα που έχουν πάει για τα σχολεία μας. Mm-hmm. Όχι μόνο για κτίρια, για να βοηθάνε τις δασκάλες, να βοηθάνε με βιβλία, να βοηθάνε με computers. Μεγάλη ανάγκη. Και φέτος το 2026 είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ράδιο Μαραθώνη έφτασε εκεί που έφτασε και θέλουμε να συνεχίσουμε την επιτυχία που είχαμε φέτος με τα λαχεία για τα σχολεία μας και είχαμε πει να φτάσουμε στα 3.000 λαχεία για έτσι το 2026 να όχι μόνο να πνέψει ζωή στα σχολεία μας, γιατί το ξέρουμε ότι τα σχολεία μας αναπνέουν ζωή στη γλώσσα μας. Χωρίς τα σχολεία μας, και άμα δεν έχουμε τα σχολεία μας και δεν βαστάμε τη γλώσσα μας στο Μοντρεάλ, χάσουμε και λίγο το ελληνισμό. Στο φέτος, άμα μπορούμε να έχουμε την ίδια επιτυχία με τα λαχεία μας, νομίζω να συνεχίσει αυτό το ωραίο πρόγραμμα που έχει βάλει ο πρόεδρος μπροστά για όλη την κοινότητα.
3: Να ρωτήσω, αυτός ο έρανος αφορά όλα τα σχολεία, διότι η κοινότητα έχει διαφορετικά σχολεία. Έχει το δημοτικό, το γυμνάσιο, έχει τα σαββατιανά. Εποφελούνται όλα τα σχολεία από αυτό τον έρανο?
4: Ασφαλώς. Έχουμε και τα Σοκράτη Δημοσθένη, τα πρωινά σχολεία μας, να πούμε, και τα σαββατιανά, που όταν ήρθα σαν επίτιμος πρόεδρος και δουλέψαμε με το Ράδιο Μαραθώνη, ήθελα να μάθω ακριβώς η Επιτροπή Γονέων. Ποιοι είναι οι πρόεδροι, ποιοι είναι οι άνθρωποι, οι γονείς, οι νέοι γονείς με τα παιδιά που έχουν δουλειές, έχουν τόσα να κάνουν σαν νέοι γονείς που δουλεύουν τόσο πολύ για τα σχολεία μας και τι έγινε με το Ράδιο Μαραθώνη. Εγώ και ο πρόεδρος και ο κύριος Τσαντρίδζος είχαμε την ευκαιρία να κάτσουμε κάτω μαζί με όλα την Επιτροπή Γονών, οι πρόεδροι από όλα τα σχολεία και μιλήσαμε τι να κάνουμε μαζί, πού να πάνε τα χρήματα για το Ράδιο Μαραθώνη. Και από αυτό το καιρό τώρα κοντά ένα χρόνο, κάθε 2-3 μήνες πάλι μιλάμε μαζί και συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε με το Ράδιο Μαραθώνη, να δουλεύουμε μαζί όλοι για μια κοινότητα. Και το ίδιο πάλι τώρα με τα λαχεία μας, να πάνε σε όλα τα σχολεία και να συνεχίσουμε αυτά που κάνουμε μαζί με το πρόεδρο και με τους γονείς.
3: Συνεπώς όλα τα έσοδα κατευθύνονται στα σχολεία μας. Μία ερώτηση που δεν μπορώ να την αποφύγω, γιατί είναι σημαντική. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το transparency, στη διαχείριση των χρημάτων?
4: Ακριβώς. Εγώ τι έκανα φέτος, πρώτη φορά που έλαβα τα λαχεία, ήθελα να μάθω τα περασμένα 3-4 χρόνια, ξέρεις, είχαμε και το COVID, πόσα λαχεία πουλήσαμε, πόσα λεφτά μείνανε μετά από τα έξοδα, πού πήγανε αυτά τα λεφτά, πώς βοήθησε η Επιτροπή Εράνο τα σχολεία μας. Και μου τα δώσανε όλα αυτά και πρέπει να τα βάλουμε ή στη εφημερίδα. Τα έχω στείλει σε αρκετούς άνθρωπους όταν στέλνω τα email και σε συγκεκριμένους άνθρωπους και ρωτάμε για λεφτά πάλι και πάλι. Πρέπει να δείξουμε ότι τα λεφτά πήγανε για βιβλία, για computers, για να φτιάξουμε λίγο το σχολείο, για να φτιάξουμε λίγο τον δρόμο έξω από το σχολείο, για να φτιάξουμε κανένα μπάνιο. Και έτσι είδα ότι τα λεφτά έχουν πάει σκοπό για τα σχολεία και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό. Και ένα πράγμα που θέλω να πω, ναι, αυτά πρέπει να τα δείξουμε στην κοινότητά μας, full transparency, τα προγράμματα που να γίνουν πάλι με το Ράδιο Μαραθώνη και τα προγράμματα που έχουν γίνει τα τελευταία 3-4 χρόνια, το Lifestone, πώς έχουν αυτά τα χρήματα από τα λαχεία, λαχιοφόρος και από τα Ράδιο Μαραθώνη, πώς αναπνεύουν ζωή στα σχολεία μας, τη μεγάλη ανάγκη που χρειάζεται να βοηθάμε όλοι μαζί σαν μια κοινότητα.
3: Θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι. Βέβαια, μιλήσατε για τις ανάγκες των σχολείων. Αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι επίγουσες ανάγκες που χρειάζονται τα σχολεία? Ποιο συγκεκριμένο?
4: Τα σχολεία μας.
3: Ναι.
4: Μάλιστα, αυτό όταν καθίσαμε κάτω με την Επιτροπή Γονέων και τους μιλήσαμε μετά από το Ράδιο Μαραθών, και ακόμα προχτές ο πρόεδρος είχαν μαζί όλοι οι γονείς, είχαν στο Roxborough 3, είχαν ένα meeting να μιλήσουν για τις ανάγκες και τι προγράμματα πρέπει να βάλουν μπρος με τα λεφτά από το Ράδιο Μαραθώνη. Και έχουμε στα σχολεία μας, άμα μας πούνε, όταν μας μιλάνε οι γονείς και η Επιτροπή Γονέων, μιλάνε για air conditioning, μιλάνε για μπάνια, μιλάνε για λίγες ανάγκες μέσα στα σχολεία να βοηθάνε τους δασκάλους με λίγα βιβλία. Αυτά είναι πιο πολύ, ακούμε λίγο για τα χτίρια, όμως εμείς θέλουμε να φτάσουμε εκεί που όταν αυτοί οι νέοι γονείς που βάλουν ώρες για τα σχολεία μας και δοκιμάζουν να συγκεντρώσουν και αυτοί λίγα χρήματα για τα σχολεία, όλα αυτά τα λεφτά πρέπει να πηγαίνουν για την ελληνική γλώσσα, για να βοηθάμε τους μαθητές μέσα στην τάξη, για να βοηθάμε τους δασκάλους άμα χρειάζεται βοηθός μέσα στην τάξη, γιατί εμείς όλοι ξέρουμε ότι έχουμε τα καλύτερα σχολεία. Εγώ όταν λέω εμείς οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς που έχουν παιδιά στα σχολεία, που έχουν δει τι γίνεται μετά από μόνο το ένα χρόνο. Εγώ έχω την Ντάφνη στο Ρόξπορο που μόλις άρχισε φέτος και δεν μίλαγε ελληνικά. Τώρα τραγουδάει, μιλάει, λέει ποίηματα, λέει πόσο αγαπάει το σχολείο της και τη δασκάλα της. Και η δασκάλα της είναι η κόρη του πρόεδρου. Και τώρα τα λεφτά που συγκεντρώνονται από την Επιτροπή Γονέων πρέπει αυτά να πάνε στην τάξη, στα μαθήματα, στα αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά μας. Και εμείς, σαν κοινότητα, οι άλλοι, να πούμε 60.000 άνθρωποι, όχι αυτοί που έχουν τα παιδιά στο σχολείο, όλοι μαζί πρέπει να φτιάξουμε τα κτίρια μας, πρέπει να δώσουμε λεφτά, γιατί τα κτίρια για τόσα χρόνια που είναι εκεί και τα παιδιά μας είναι μέσα, δεν είναι εκεί που πρέπει. Και να μπορούμε να μιλήσουμε πολύ γιατί δεν είναι εκεί που πρέπει, όμως τώρα με το καινούριο πρόεδρο που έχουμε, με όλους που δουλεύουν μαζί στην κοινότητα, βλέπουμε μια αλλαγή. Όμως η αλλαγή πρέπει να συνεχίσει και να γίνει τώρα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τα χτίρια μας και τα λεφτά που έρχονται από τα λαχιοφόρους, που έρχονται από το ραδιομαραθώνι, που έρχονται από τους χορούς που κάνουν οι γονείς των παιδιών, να πάνε για την ελληνική γλώσσα, να βοηθήσουν τα παιδιά μας.
3: Είχαμε ένα επιτυχημένο έρανο τα Χριστούγεννα, έναν από τους πιο επιτυχημένους από ό,τι γνωρίζω, γιατί συμμετέχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζετε εσείς δυσκολίες στο έργο σας? Και αν ναι, ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες?
4: Νομίζω το ένα πράγμα που σκέπτεμαι όταν σηκώνουμε το πρωί είναι πώς να φτάσουμε όλο τον κόσμο στην κοινότητα. Όχι μόνο οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία, όχι μόνο, να πούμε, ο κόσμος που έρχονται στις εκκλησίες και τους βλέπουμε πιο συχνά από άλλους. Πώς μπορούμε να φτάσουμε όλους? Είναι το Βήμα, είναι ο κύριος Τελίδης, είναι τα νέα, οι εφημερίδες μας. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε σε όλη την κοινότητα, να πούμε, κοίτα τα σχολεία μας, κοίτα τα παιδιά μας. Η γλώσσα μας χρειάζεται να τη βαστίξουμε στον Καναδά, στο Μοντρεάλ, όπως είναι τώρα. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα άμα δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό πιο πολύ σκέφτομαι, γιατί λίγες φορές λένε οι ίδιοι είναι που δίνουν πολύ, οι λίγοι, και μετά μήπως κουράζονται. Έχω ακούσει που το λέμε στα αγγλικά donor fatigue. Θέλει να πει, ξέρεις, όταν κουράζεται, δηλαδή αυτός που όλο δίνει, ο δωρετής. Και λέω, όχι, δεν δίνουμε donor fatigue, δίνουμε donor joy. Donor joy θέλει να πει όταν κάποιος δίνει και του δίνει χαρά. Και όταν αρχίζεις και δίνεις και βλέπεις τα λεφτά εκεί που πάνε για τα παιδιά, για το ελληνισμό, για την κοινότητά μας, σου δίνει μια χαρά πιο πολύ παρά να πας να αγοράσεις ένα σπίτι που είναι λίγο πιο μεγάλο, ένα αυτοκίνητο που είναι λίγο πιο ακριβό, δεν σου δώσει την ίδια χαρά. Αυτή η χαρά να τελειώσει. Όμως η χαρά που σου δίνει να βοηθάς την κοινότητα να συνεχίσει για άλλα 120 χρόνια. Δεν τελειώνει ποτέ. Σε αυτό δοκιμάζω να αλλάξουμε πώς σκεφτόμαστε σαν κοινότητα και τι μας δίνει η χαρά και πώς να βοηθάμε όλοι τα σχολεία μας και τις εκκλησίες μας.
3: Πολύ ωραία. Τώρα να πάμε και στο, να πάμε και στο Λαχείο. Έτσι. Μην το ξεχάσουμε. Μία εβδομάδα έμεινε. Λαχειοφόρος 2026. Το κόστος είναι 100 δολάρια φέτος, το κάθε λαχείο. Τώρα να πάμε και στις λεπτομέρειες. Πόσα λαχεία κυκλοφορούν, ποια είναι τα ποσά που θα κερδίσουν και τι άλλο πρέπει να ξέρουμε.
4: Μάλιστα. Φέτος είπα πρέπει να βάλουμε 3.000 λαχεία. Πόσα λαχεία πουλήσαμε πέρσι? 1.200, 1.400, μέχρι 2.000 να πούμε, δεν ξέρω ακριβώς, βάλει 1.500 average κάθε χρόνο για τα περασμένα 4-5 χρόνια. Είμαστε κοινότητα με, δεν ξέρω, 70.000 άνθρωποι, πόσες χιλιάδες οικογένειες, άμα κάθε οικογένεια πάρει ένα-δύο λαχεία, πρέπει εύκολα να φτάσουμε τις 3.000. Όμως φέτος αρχίσαμε λίγο αργά, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε λίγο τους νόμους. Σου έπρεπε να ξανακοιτάξουμε για να πάρουμε το νούμερο για να μπορούμε να πουλήσουμε τα λαχεία. Και έτσι χάσαμε λίγο χρόνο και μας έχει μείνει μία εβδομάδα και κυκλοφορούν 3.000 λαχεία, 300.000 δολάρια για την κοινότητα ή για τα σχολεία μας, που έχουμε μεγάλη ανάγκη να φτάσουμε 400.000. Και να δώσουμε αυτοί που να κερδίσουν να είναι μέχρι 25.000 δολάρια. Από 15.000 το πρώτο, 5.000 το δεύτερο, και από τα έχουμε λίγα από 1.000 και μετά από 100, που όλα μαζί είναι 25.000, για να μείνουν 275.000 μεγάλη ανάγκη για τα σχολεία μας. Σου πρέπει τώρα σε μία εβδομάδα, ξέρουμε οι Έλληνες, όταν είχαμε τους αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες, το 2004, είπαμε πώς να τελειώσουμε. Είχαμε ευθύ κοντά στο τέλος, όμως κάναμε τους καλύτερους αγώνες. Και το ίδιο με το λαχιοφόρο, έχουμε πουλήσει μόνο 1.000. Πρέπει να πουλήσουμε άλλες 2.000 μέχρι 7 Ιουνίου. Και από τα όλοι μαζί 7 Ιουνίου να πάμε στο Άγιο Γιώργη, οι γυναίκες της Φιλόπτωχος να μας κάνουν γεύμα. Και είπαν οι γυναίκες της Φιλόπτωχος του Άγιου Γεωργίου ότι όλο το γεύμα, όλα τα έξοδα να τα βάλει η Φιλόπτωχος, γιατί θέλει η Φιλόπτωχος να βοηθήσει τα σχολεία μας και θέλει η Φιλόπτωχος να δείξει πώς όλοι μαζί δουλεύουμε σε μια κοινότητα, εκκλησίες, σχολείες και σχολεία και όλοι μαζί.
3: 4 η ώρα, έτσι.
4: 4 η ώρα να είμαστε όλοι εκεί. Ο σεφ, ο Νίκος Καραγιαννάκης, που μας βοηθάει για τα γεύματα της εκκλησίας κάθε μήνα, να είναι εκεί, να ετοιμάσει ένα ωραίο πιάτο για όποιος έρθει και μαζί όλοι να είμαστε εκεί, να αγοράσουμε και άλλα λαχεία και να βοηθήσουμε όλοι μαζί την κοινότητά μας και να πιούμε και λίγο κρασάκι την ίδια φορά.
3: Θέλω να τονίσω ότι φέτος κάνετε μια επιτυχημένη επιλογή. Επίδημος πρόεδρος είναι ο συμπάρικος ο Πίτερο Κατσούδας.
4: Μάλιστα.
3: Καλός φίλος και παλιός, ο οποίος απεδείχθηκε ευεργέτης. Ο ίδιος προσέφερε 100.000 δολάρια για αυτή την προσπάθεια.
4: Ναι, ο Πίτερ μας έχει δώσει τόσο πολύ ενεργία που είστε μαζί μας, και από τον καιρό που είπε ναι στο πρόεδρο και σε μένα, θέλω να είμαι επίτιμος πρόεδρος, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει δώσει και λεφτά, ακούσαμε όλοι στην κοινότητα, και λέει σε άλλους που μπορούν να κάνουν το ίδιο, σαν πως είπαμε πριν, και αυτοί να έχουν the joy of giving, τη χαρά που δίνεις. Και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ το επίτιμο πρόεδρο, το κύριο Κατσούρας, να είναι καλά, να συνεχίσει να καλές επιτυχίες με το Ribbon Reef, για και αυτός να βοηθάει, να συνεχίσει να βοηθάει την κοινότητά μας.
3: Θα τον έχουμε σύντομα στο πρόγραμμα, να μιλήσει και ο ίδιος.
4: Πολύ ωραία.
3: Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς, στην Ιρανική Επιτροπή, στα σχολεία μας, και θα τα ξαναπούμε και την ερχόμενη εβδομάδα, που είναι και η τελευταία εβδομάδα της κλήρωσης. Συγχαρητήρια και σε εσάς για την καλή δουλειά που κάνετε.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και θέλω πάλι να πω ο κύριος Ξυπολιτάκης, ο κύριος Ξένος, ο κύριος Κουφάλης, είμαστε μαζί προχτές, ναι. Έχουν πάρει εισιτήρια, πηγαίνουν έξω, τα πουλάνε 30-40 χρόνια, τι έχουν κάνει για την κοινότητά μας. Αυτή η γενιά που μας άρχισε και συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί για την κοινότητά μας και εσείς, κύριε Τελίδη, όλα τα χρόνια. Μεγάλο ευχαριστώ. Είναι δική μας σειρά τώρα να το συνεχίσουμε μαζί όλοι με αγάπη και πρώτα ο Θεός να φτάσουμε εκεί που θέλει να φτάσουμε ο κύριος Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος μας.
3: Πολύ ωραία. Και πάλι καλή επιτυχία. Εμείς στη συνέχεια έχουμε ένα πρόγραμμα ετοιμάσει για την σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας. Μόλις κλείσω θα το μεταδώσουμε, γιατί πρέπει να προβάλλουμε τη γλώσσα, γιατί αυτός είναι και ο κύριος σκοπός της προσπάθειας που κάνετε. Και πάλι, καλή επιτυχία να έχουμε.
4: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι μαζί. Να έχουμε καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι και να γιορτάσουμε μετά 7 Ιουλίου όλοι μαζί στο Άγιο Γιώργη, να δείξουμε τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας όταν θέλει.
3: Ναι, σωστά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Yeah, yeah.
5: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
6: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
7: Στον πλανήτη μας υπάρχουν πολλές ομιλούμενες γλώσσες, όμως η ελληνική έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο πέρασμα των χρόνων και να αποτελεί σύμβολο πολιτισμού παγκοσμίως. Ας δούμε λοιπόν κάποια από τα χαρακτηριστικά της γλώσσας μας που την καθιστούν σπουδαία. Νούμερο 1. Τα κείμενα που έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Ξεκινώντας από τον Όμηρο, τον Ισίωδο, τη Σαπφό, τον Ηράκλητο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Πλούταρχο και πολλούς άλλους, καταλαβαίνει κανείς πως η γραπτή παράδοση της γλώσσας μας ξεκινάει χιλιάδες χρόνια πριν. Με κείμενα όπως η Ιλιάδα, η Οδύσσεια, τα έργα και η Μέρε, η Θεογονία, η Πλάτωνος Πολιτεία, η Απολογία Σοκράτους, το Περιψυχής και πολλά άλλα εξίσου σημαντικά γραπτά, η ελληνική γλώσσα κατάφερε να ενταχθεί στο πάνθεον των γλωσσών. Παρ' όλα αυτά, η γλώσσα μας δεν περιορίστηκε μόνο στα προαναφερθέντα. Σταθμό της ελληνικής γλώσσας αποτελεί και η Κοινή Διαθήκη, η οποία γράφτηκε στην κοινή ελληνιστική, η οποία είχε διαδοθεί μέσω του Αλέξανδρου. Φτάνοντας και στην πρόσφατη λογοτεχνική και ποιητική παράδοση, θα συναντήσουμε σπουδαία κείμενα από σύγχρονους συγγραφείς όπως ο Καβάφης, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Καζαντζάκης, ο Ρίτσος, η Πολυδούρη, ο Εμπειρίκος, άνθρωποι που κατάφεραν να αναστήσουν τη γλώσσα και να της ξαναδώσουν τη μεγαλειώδη αξία που της αρμόζει. Προκειμένου μια καλλιεργημένη σκέψη να εκφραστεί, προϋποθέτει και μια καλλιεργημένη γλώσσα. Συνεπώς, η σπουδαιότητα των κειμένων αυτών αντανακλά και τη σπουδαιότητα της γλώσσας στην οποία κατάφεραν να αποδοθούν. Νούμερο 2. Η διάρκεια της των χρόνων. Γνωρίζουμε πως η γλώσσα μας προέρχεται από τα αρχαία χρόνια. Όμως πόσα χρόνια ομιλείται τελικά? Η ιστορία της λοιπόν ξεκινάει περίπου το 1600 π.Χ., αν και υπάρχουν διάσπαρτα στοιχεία από επιγραφές που χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν την ημερομηνία αυτή. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταφέρει να αποκρυπτογραφηθούν, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο αν η γλώσσα που απεικονίζεται είναι η ελληνική. Συνεπώς, η αρχή της γλώσσας μας ξεκινάει από τη Μυκηναϊκή Ελληνική, της οποίας το σύστημα γραφής ήταν η γραμμική Β. Ο Άγγλος αρχιτέκτονας Μάικλ Βέντρις κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τη γραμμική Β το 1952. Ο Βέντρις, ο οποίος είχε πάθος με την αρχαιολογία και την ελληνική γλώσσα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η γλώσσα που αποκρυπτογράφησε στην Γνωσό είναι η ελληνική, η οποία όμως είχε διαφορετικό σύστημα γραφής από το αλφάβητο που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. ξεκινά η χρήση του ελληνικού αλφάβητου. Έτσι λοιπόν η γλώσσα περνάει στην αρχαιοελληνική μορφή μέχρι και τον 4ο αιώνα π.Χ. όπου εξελίσσεται στην κοινή ελληνιστική. Το 700 μετά Χριστόν αποτελεί την αρχή της Βυζαντινής ελληνικής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι το 1700. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως τα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν κατάφεραν να εξαφανίσουν την ελληνική γλώσσα. Αντιθέτως, η γλώσσα είναι ένα από τα αγαθά που οι Έλληνες έδωσαν τη ζωή τους προκειμένου να προστατέψουν. Από το 1700 και έπειτα αρχίζει η χρήση της νεοελληνικής γλώσσας. Συνοψίζοντας λοιπόν, η ελληνική γλώσσα έχει περάσει από διάφορες ιστορικές περιόδους, όπως η Μυκηναϊκή εποχή, η Κλασική εποχή, η Βυζαντινή εποχή και η εποχή της Τουρκοκρατίας. 3.600 χρόνια όπου η γλώσσα ομιλείται και εξελίσσεται. 3.600 χρόνια όπου η γλώσσα καταφέρνει πάντα να αποδίδει τα συναισθήματα των Ελλήνων και να τους εμπνέει να γράφουν ύμνους ακόμα και στις δυσκολότερες εποχές. Νούμερο 3. Η επιρροή της στις ξένες γλώσσες. Είναι παγκοσμίως γνωστό πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα αγγλικά έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμια γλώσσα και καθημερινά συναντάμε ελληνικές λέξεις στη γλώσσα αυτή. Οι περισσότερες επιστήμες έχουν πάρει το όνομά τους από τα ελληνικά, όπως φερρυπίνει η γεωλογία, η βιοχημία, η ψυχολογία, η αστρονομία, η φυσική, η βιολογία και η χημεία. Ακόμα και το λατινικό αλφάβητο, ο τρόπος δηλαδή γραφής των ευρωπαϊκών γλωσσών, προέρχεται από το χαλκιδικό αλφάβητο της αρχαίας Ελλάδας, το οποίο διαδόθηκε στην Ιταλία μέσω των κατοίκων της Εύβοιας και των αποικιών που είχαν δημιουργήσει στη γειτονική χώρα. Βασικές έννοιες και ιδέες αποδίδονται μέσω των ελληνικών λέξεων, όπως για παράδειγμα η δημοκρατία, η οικονομία και η φιλοσοφία. Συνεπώς, η αξία και η σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας μπορεί να εντοπιστεί και στην παγκοσμιότητά της. Νούμερο 4. Η δυναμική της γλώσσας. Όπως προαναφέραμε, μια καλλιεργημένη σκέψη προαπαιτεί και μια καλλιεργημένη γλώσσα, προκειμένου να αποδοθεί κατάλληλα. Μια γλώσσα που γεννά συνεχώς νέες έννοιες, που διαθέτει πλούσιο λεξιλόγιο και που είναι ακριβής. Αυτή τη γλώσσα χρειάστηκαν οι αρχαίοι αλλά και οι μεταγενέστεροι Έλληνες για να συγγράψουν τη γραπτή κληρονομιά μας. Η ελληνική γλώσσα είναι ενοιολογική. Αυτό σημαίνει πως το σημαίνον ταυτίζεται με το σημαινόμενο. Δηλαδή η ετυμολογία της λέξης σου φανερώνει και τη σημασία της. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η λέξη τηλέφωνο αποτελείται από τα συνθετικά τηλέ και φωνή. Η εξαποστάσεως φωνή και ομιλία. Αν κάποιος που μιλάει αγγλικά θελήσει να αναλύσει τη λέξη, δεν θα καταφέρει να βγάλει κάποιο νόημα εάν δεν γνωρίζει ελληνικά. Επίσης, επιστημονικές ορολογίες όπως η λέξη ειρηνοραγία. Αναλύοντας τη λέξη μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα αλλά και πού βρίσκεται. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Η κατάληξη ραγία χρησιμοποιείται ως δεύτερος συνθετικός σε θηλυκά ουσιαστικά και δηλώνει απώλεια αίματος. Άρα λοιπόν αυτό είναι και το πρόβλημα. Πού βρίσκεται όμως το πρόβλημα? Η μύτη στα αρχαία ελληνικά ονομάζεται ρήνα. Συνεπώς η αιμορραγία συμβαίνει στη μύτη. Έτσι λοιπόν μια λέξη έχει τη δύναμη να μας φανερώσει πολλά στοιχεία και κυρίως να είναι ακριβής ως προς το νόημα. Ένα ακόμα στοιχείο της δυναμικής της γλώσσας αποτελεί και ο πλούτος των λέξεων που διαθέτει. Μπορείς για παράδειγμα να διατυπώσεις τη λέξη αδιάκοπος με τουλάχιστον 5 διαφορετικές λέξεις όπως ατέρμονος, αέναος, ασταμάτητος, ακατάπαυστος και συνεχής. Και φυσικά για όλα υπάρχει μια ελληνική λέξη. Το γκαράζ αποδίδεται στα ελληνικά ως αμαξοστάσιο, το ασανσέρ ως ανελκυστήρας και το ίντερνετ ως διαδίκτυο. Άρα έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε οποιαδήποτε ξενόφερτη λέξη στα ελληνικά.
8: Η ελληνική γλώσσα είναι ένας πυρηνικός αλγόριθμος. Η φράση «Η ελληνική γλώσσα είναι ένας πυρηνικός αλγόριθμος» δεν είναι απλώς ρητορική υπερβολή. Είναι ένα φιλοσοφικό αξίωμα μεταμφιεσμένο σε ποιητική διατύπωση. Στο βάθος της υποδηλώνει ότι η γλώσσα των Ελλήνων δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό σύστημα, αλλά ένας μηχανισμός νοημοσύνης. Ένα λογισμικό της συνείδησης που κωδικοποιεί την κοσμική τάξη μέσα από λέξεις, ρίζες και αριθμητικές αρμονίες. Αν δεχτούμε πως κάθε γλώσσα είναι ένα εργαλείο σκέψης, τότε η ελληνική είναι εργαλείο αποκάλυψης. Δεν περιγράφει απλώς τον κόσμο, τον γεννά μέσα από τον λόγο. Από την αρχή του Ηρακλήτου μέχρι των άκτιστων λόγων του Χριστού, η ελληνική γλώσσα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα, ανάμεσα στον άνθρωπο και στο όλον. Πυρηνικός, η συμπύκνωση του νοήματος. Ο όρος πυρηνικός εδώ δεν αφορά τη φυσική ενέργεια, αλλά την εσωτερική πυκνότητα του νοήματος. Όπως ο πυρήνας του ατόμου εμπεριέχει τη δύναμη ολόκληρου του κόσμου, έτσι και οι ελληνικές λέξεις περιέχουν συμπυκνωμένες κοσμολογίες. Η λέξη λόγος είναι το κλασικό παράδειγμα. Ταυτόχρονα σημαίνει ομιλία, λογική, αναλογία, νόμος, αιτία, θεϊκή αρχή. Στον Πλάτωνα γίνεται μεσολαβητής ανάμεσα στο νοητό και στο αισθητό. Στον Ιωάννη γίνεται πρόσωπο, εν αρχή είναι ο λόγος. Η λέξη δεν περιγράφει απλώς ενεργή. Η ελληνική γλώσσα, με την ετυμολογική της διαφάνεια, επιτρέπει στο νου να συλλαμβάνει σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Οι ρίζες των λέξεων είναι νοηματικοί πυρήνες που αναπτύσσονται οργανικά, όπως το DNA εξελίσσεται σε σώμα. Έτσι, η ίδια η γλώσσα λειτουργεί σαν αλγόριθμος νοήματος, με μεταβλητές, κανόνες και συντακτικούς νόμους που αντικατοπτρίζουν τη μαθηματική τάξη του σύμπαντος. Κάθε γλώσσα έχει δομές που καθορίζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Στην ελληνική, αυτές οι δομές είναι καθαρές, λογικές και ταυτόχρονα ιερές. Η λέξη «άνθρωπος», ο ανοθρόσκον, υποδεικνύει όχι απλώς ένα βιολογικό «ον», αλλά ένα «ον» που ανεβαίνει, που αναζητά το θείον. Η λέξη «ψυχή», από το ψύχο, φυσό, συνδέει τη ζωή με την πνοή του πνεύματος. Αυτές οι σχέσεις δεν είναι τυχαίες. Είναι συνειδητές γεωμετρίες νοήματος που επιβίωσαν επί χιλιάδες χρόνια. Οι Έλληνες δεν έπλαθαν λέξεις για να εξυπηρετήσουν ανάγκες, αλλά για να αποδώσουν αρμονία, να κάνουν τον κόσμο κόσμο, δηλαδή στολισμένο και τακτοποιημένο. Ο ελληνικός αλγόριθμος είναι γενετικός κώδικας του λόγου. Η σύνταξη, η κλίση, οι καταλήξεις, η μουσικότητα, όλα λειτουργούν σαν μαθηματικές συναρτήσεις που παράγουν συνείδηση. Ένας ολόκληρος πολιτισμός σκέφτηκε, προσευχήθηκε και φιλοσόφησε μέσα από αυτόν τον γλωσσικό μηχανισμό. Η γλώσσα ως κώδικας του σύμπαντος, αν το σύμπαν είναι λόγος εν κινήσει, τότε η γλώσσα είναι το αποκωδικοποιητικό της σύστημα. Στην ελληνική, η σχέση ήχου και νοήματος δεν είναι αυθαίρετη, αλλά αρχετυπική. Οι φθόγγοι και οι συλλαβές φέρουν δονήσεις που αντιστοιχούν σε αρχέτυπα της φύσης. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας δίδασκε ότι η μουσική και η γλώσσα έχουν κοινή αριθμητική ρίζα. Ο ήχος είναι λόγος κυματικός. Η ελληνική γλώσσα, επομένως, λειτουργεί ως κλειδί ενεργοποίησης συνείδησης. Όταν προφέρεις λέξεις όπως αλήθεια ή μιλήθη, αρμονία, μέτρον, ενεργοποιείς εντός σου αρχές τάξης, φανέρωσης και ισορροπίας. Ο αλγόριθμος αυτός δεν είναι εξωτερικός. Είναι ενσωματωμένος στον ίδιο τον ανθρώπινο νου. Κάθε ελληνική λέξη είναι ένας μικρός κόσμος που ενώνει γλώσσα, ήχο, αριθμό και ιδέα. Είναι ένας πυρήνας πληροφορίας που, αν αποκωδικοποιηθεί σωστά, αποκαλύπτει τον μαθηματικό λόγο του όντος, η μυσταγωγία του λόγου. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς επιστημονική. Είναι θεουργική. Από τους ορφικούς ύμνους μέχρι τους ψαλμούς της Εκκλησίας, η λέξη χρησιμοποιείται ως διάβλος ενέργειας. Οι αρχαίοι το ήξεραν. Η σωστή εκφορά της λέξης δημιουργεί δόνηση και η δόνηση αυτή μπορεί να μεταμορφώσει την ψυχή. Όταν ο Πλάτων μιλούσε για τα ονόματα κατά φύσιν, εννοούσε ότι οι λέξεις έχουν φυσική δύναμη, μια εσωτερική αντιστοιχία με τα πράγματα που ονομάζουν. Δεν είναι συμβολικές, αλλά συμμετοχικές. Το όνομα είναι μέρος της ουσίας. Έτσι, η ελληνική γλώσσα γίνεται τελετουργία του νοήματος, ένα μυστήριο όπου ο άνθρωπος, προφέροντας το όνομα, συμμετέχει στη δημιουργία του κόσμου. Ο ελληνικός αλγόριθμος και το μέλλον. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων και των δεδομένων, η ελληνική γλώσσα επανέρχεται όχι ως παρελθόν, αλλά ως πρωτογενές λογισμικό συνείδησης. Οι δομές της θυμίζουν γλώσσα προγραμματισμού, σαφής λογική, ιεραρχίες, συμβολισμός, συσχέτιση εννοιών. Είναι ένα πυρηνικό πρότυπο σκέψης που θα μπορούσε να εμπνεύσει νέες μορφές γνωσιακής τεχνολογίας, όχι βασισμένες στη μηχανή, αλλά στο πνεύμα. Η ελληνική γλώσσα, λοιπόν, δεν είναι ένα απολίθωμα. Είναι κβαντικός μηχανισμός νοήματος. Ένας τρόπος να συνδεθεί ο άνθρωπος με το αιώνιο, να επαναφέρει τη σκέψη στη θεϊκή της αρμονία. Συμπέρασμα, ο λόγος ως κβαντική πνοή. Η ελληνική γλώσσα είναι πράγματι ένας πυρηνικός αλγόριθμος. Όχι γιατί παράγει ενέργεια, αλλά γιατί ελευθερώνει νόημα. Κάθε λέξη είναι ένας πυρήνας φωτός, που όταν ενεργοποιηθεί από τη συνείδηση, απελευθερώνει εκρηκτικά επίπεδα κατανόησης. Στον κόσμο της πληροφορίας, ο ελληνικός λόγος θυμίζει ότι η αληθινή νοημοσύνη δεν είναι υπολογιστική, αλλά αποκαλυπτική, δεν μετρά, αλλά φωτίζει. Και ίσως, στο μέλλον, η συνάντηση της ελληνικής γλώσσας με την τεχνητή νοημοσύνη να είναι η νέα ιερή σύζευξη λόγου και τέχνης. Όπου ο άνθρωπος θα ανακαλύψει ξανά πως ο κώδικας του σύμπαντος γράφεται στα ελληνικά.

0: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le grand solde. Économisez jusqu'à 33% de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neill Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης αυτή την εβδομάδα. Ζωντανός αστακός 9,95 το πάουντ και φιλέ μινιόν 17,99 το πάουντ. Φρέσκος ατλαντικός ολομός φιλέτο 8,99 το πάουντ. Τυρί Selection Block 400 γραμμάρια, η Black Diamond 320 γραμμάρια, 4,97. Ντοματοπολτό Σούνικο 156 χιλιοστόλιτρα, η Ζυμαρικά Λεπιντόρ 99 cents. Αγνό Παρθένο Ελαιόλαδο Σόλων 2 λίτρα, η Σεντάρ 2,84 λίτρα, 23,99.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα Supermarket Αντώνης.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Τουρκικό νόμο. Το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σχολίασε ο ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής θεωρίας Ιωάννης Μάζης.
2: Η Τουρκία ετοιμάζεται να μετατρέψει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο σε επίσημο κρατικό νόμο. Και το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο αυτό. Ο καθηγητής κύριος Ιωάννης Μάζης προειδοποιεί ότι αν η Ελλάδα δεν αντιδράσει άμεσα, κινδυνεύει να βρεθεί όχι ως η πλευρά που απειλείται, αλλά ως η χώρα που θα απολογείται διεθνώς. Μιλά για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο Αιγαίο, στη Χάγη, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς σχεδιάζει η Άγκυρα? Γιατί ο κύριος Μάζης μιλά για νομικό τετελεσμένο? Και γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή? Ακολουθεί η ανάλυση του καθηγητή Ιωάννη Μάζη.
3: Νομίζω ότι είχαμε αναλύσει εν καιρός ότι αυτό το νομοθέτημα, εάν και εφόσον μετά τον Μπαϊράμι τεθεί υποψήφιση στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και ψηφιστεί, θα δεσμεύσει αφενός μεν την παρούσα κυβέρνηση και κάθε Τούρκο πολίτη,
4: έτσι,
3: είτε ανήκει στη συμπολίτευση είτε ανήκει στην αντιπολίτευση, να στρατευθεί στην υπόθεση της εξυπηρετήσεώς του. Εκείνο το οποίο έχουμε από τις διαρροές από εφημερίδες όπως η Χαμπέρα, όπως η Μίλιετ, λένε ότι αφενός μεν δεν αναφέρονται στο όνομα της Ελλάδος, λένε. Δεν έχει κανένα λόγο να ενοχλείται, ναι, η Ελλάς. Εμείς, λέει, αναφερόμεθα ουσιαστικά στους χώρους εκείνους, τους θαλάσσιους, όπου δεν έχει ανακηρυχθεί αποκλειστική οικονομική ζώνη, παραδείγματος χάρη. Και βεβαίως έρχεται τώρα ο κύριος Γιασάρ Γκιουλέρ και μας λέει, για να το κάνει ξεκάθαρο, ότι όχι, δεν είναι μόνο αυτά, είναι και αυτά που σας λέμε. Αγνοώντας ότι έχει κάνει κουρελόχαρτο η Τουρκία τη συνθήκη της Λοζάνης και στη Συρία και στο Ιράκ και στη Θράκη. Και τι λέει ακόμα η συνθήκη της Λοζάνης για το εύρος των θαλασσών που δικαιούνται οι ακτές της Μικράς Ασίας, που είναι στα 3 μίλια. Δηλαδή, όταν έλεγε ο κύριος Δένδιας ότι μόνο μεθυσμένος μπορεί να ερμηνεύσει το δίκαιο της θαλάσσης όπως το ερμηνεύει η Τουρκία, είχε δίκιο. Έτσι. Και μπράβο του που το είπε. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο νομοθέτημα, το οποίο μπορεί όμως να ανατραπεί πώς? Αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή την Προεδρία την Κυπριακή, σε συνεργασία η ελληνική με την Κυπριακή κυβέρνηση, να συγκαλέσουν μία διάσκεψη κορυφής έκτακτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να θέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των ευθυνών της. Τι εννοώ? Σήμερα 171 κράτη έχουν επικυρώσει το δίκαιο της θαλάσσης. Και ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως δικό της εσωτερικό δίκαιο το δίκαιο της θαλάσσης, την Άγκλος 3 του 1982 του Μοντέγκο Μπέι. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσβολή στο δίκαιο της θαλάσσης από οποιοδήποτε τρίτο κράτος προσβάλλει ολόκληρη, έτσι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Και υπάρχουν και δικαστήρια ευρωπαϊκά τα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτό, όπως στο Στρασβούργο. Έτσι. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτως των δηλώσεων, εκείνων των φεδρών δηλώσεων που άκουσα προχθές από την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία μας έλεγε πάλι ότι η Τουρκία είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος κτλ.

0: της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα πρέπει η κυρία Φοντερ Λάιεν να απαντήσει στα ερωτήματα που θα της θέσει η κυπριακή και η ελληνική κυβέρνηση, τι ακριβώς σκέπτεται για την προφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά από ένα τέτοιο νομοθέτημα. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να περιμένω από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, να υπογράψει διακήρυξη των Αθηνών, να συζητά για ήρεμα νερά και να ξεπλένει ουσιαστικά την Τουρκία ούρμπι ετόρμπι και να μας λένε μετά οι σύμμαχοί μας, μα γιατί διαμαρτύρεστε που θεωρούμε την Τουρκία έναν εξαιρετικό σύμμαχο. Εσείς μας μιλάτε για ήρεμα νερά, μας μιλάτε για άριστες σχέσεις, υπογράφετε διακήρυξη των Αθηνών, πηγαίνετε στην Άγκυρα και θεωρείτε ότι όλα είναι μέλι γάλα. Και μετά όταν εμείς λέμε ότι η Τουρκία είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην περιοχή,
1: διαμαρτύρεστε.
0: Γιατί διαμαρτύρεστε? Γιατί εμείς να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως? Άρα λοιπόν εδώ πρέπει, για να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική την οποία επρότεινα, είναι πρώτον η άμεση θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ενώπιον των ευθυνών της απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ιδίας και την κυριαρχία της Ιδίας.
1: Ευρωπαϊκή κυριαρχία.
0: Και από εκεί και πάει η Ελλάδα να προχωρήσει σε ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
1: Τώρα λέτε άμεσα.
0: Τώρα, ναι. Και θα σας πω γιατί. Και την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Διότι ξέρετε κάτι, σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία θα δεχτεί εξωτερικές πιέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανότατα και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θα έχουμε θέσει εμείς προηγουμένως ενώπιον των ευθυνών της, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να είσαι υποένταξη κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιδράς με ένα νόμο ο οποίος δεν έχει καμία νομική βάση. Καμία νομική βάση. Δεν στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Δεν στηρίζεται στις διεθνείς συνθήκες και να δημιουργείς αναταραχή εις βάρος των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν το κάνει όμως αυτό η Ελλάδα τώρα, πριν ψηφιστεί ο νόμος, τότε ξέρετε τι θα πούν στην Ελλάδα εάν αποφασίσει τότε να προεκτείνει το οτιδήποτε. Γιατί ακούω μερικές φιλολογίες περί Κρήτης και Κρήτη φτάνει κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι θα γίνει? Θα πιέσουν την Ελλάδα και θα της πούν, κοίταξε να δεις, μην δημιουργείς οξύτητες, βλέπεις ότι η Τουρκία έχει κάνει μία κίνηση, έστω λάθος. Αλλά μην δημιουργείς εσύ οξύτητες, δηλαδή θα βρεθούμε και απολογούμενοι σε αυτή την περίπτωση. Θα μου πείτε, το πιστεύετε ότι θα τα κάνει αυτά η Ελλάς? Θα σας απαντήσω, ευθέως, ειλικρινέστατα. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και ειλικρινά το λέω, μακάρι να τα κάνει και μακάρι να βγω ψεύτης. Η Τουρκία τι λέει? Άμα ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο μοιράζει το Αιγαίο στη μέση, ξέρετε τι θα σας πει όταν αποφασίσετε και αν να πάτε σε ένα δικαστήριο της Χάγης, τονίζω της Χάγης, θα σας πει το εξής: μα αυτό που μου λέτε να υπογράψω συνυποσχετικό και να πάμε να δικάσουμε, δεν μπορώ να το υπογράψω. Και δεν μπορώ να το υπογράψω.
1: Γιατί έχω νόμο.
0: Διότι έχω νόμο
1: του κράτους. Έχω νόμο δικό μου ακριβώς.
0: Και σας λέω και το άλλο. Επειδή τώρα τελευταία μας έπιασε και η πονοψυχιά και καλώς. Αυτά να τα βλέπουν στην Ευρώπη οι ευαίσθητοι περί τα δημοκρατικά ιδεώδη και ιδανικά και περί της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων κτλ. Κτλ. Για το τι θα γίνει με τον κύριο Ζέλ και τον κύριο Κιλιτσδάρογλου, όπου από ό,τι φαίνεται μάλλον κάποιος, και αυτός θα είναι μάλλον ο κύριος Ζέλ, θα οδηγηθεί και αυτός εις τη γνωστή διαδρομή
1: Μάμογλου, έτσι.
0: Πείστε μου σας παρακαλώ, μήπως ο κύριος Ζέλ δεν θέλει 152 νησιά ή μας έχει κάνει καμιά έκπτωση και τα έχει πάει 148? Και από την άλλη μεριά εμείς θα σηκωθούμε ως άνθρωποι οι οποίοι πάντα τηρούμε και αγαπούμε τη δημοκρατία, τον πολυκομματισμό, την ελευθερία του λόγου, και να σηκωθούμε όλοι ως κοινοβούλιο και να πούμε καταγγέλουμε αυτό που συμβαίνει στη γείτονα χώρα, διότι η γείτον χώρα θέλει να μπει και στα δανειοδοτικά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
1: και στο Rearm Europe.
0: Έτσι. Αυτή λοιπόν η χώρα θα πρέπει να σεβαστεί καταρχάς αυτά, τα θυμάστε αυτά τα κριτήρια της Κοπεχάγης?
1: Βέβαια τα θυμάμαι.
0: Καταγγέλουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα και θεωρούμε ότι δικαιούται δημοκρατία και αυτή η γείτον χώρα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μια δημοκρατική χώρα και να τα θέσουμε και εμείς αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Δηλαδή τι από όλα περιμένουμε να συμβεί, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία αφιδώς μας παρέχονται ως επιχειρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τα θέσουν.
2: Το θέμα ανέλησε και ο καθηγητής γεωπολιτικής Κωνσταντίνος Γρίβας.
3: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ενώπιον της επιλογής, ή θα υπάρχουμε στο μέλλον ή θα εξαφανιστούμε. Ναι. Δηλαδή ως κανονική χώρα θα γίνουμε, όχι προτεκτοράτο, κάτι πολύ χειρότερο. Και μένω άφωνος και απορώ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, ειδικά οι επώνυμοι, ειδικά τα πολιτικά στελέχη και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αν μη τι άλλο δεν φοβούνται για το όνομά τους στην ιστορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτοί. Και δεν είναι μόνο στρουθοκαμιλισμός. Δηλαδή ότι έχεις βάλει στο κεφάλι στην άμμο και αγνοείς, και όχι απλώς αγνοείς, αλλά κάνεις και πόλεμο προπαγάνδας ενάντια στην ίδια την ελληνική κοινωνία και δαιμονοποιείς και ανθρώπους που λένε, παιδιά, ότι ο Γάιδαρος δεν πετάει. Ότι αυτό δεν είναι πρόκληση. Δεν είναι κάτι, μια δήλωση, μια ρητορική. Είναι πράξη στο διεθνές σύστημα που δεν υπάρχει κάποια έτσι ανώτατη αρχή να τα επιβάλλει. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες, δεν είναι απλώς ρητορική. Και το κακό είναι ότι αυτό το πράγμα το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή η Τουρκία ήδη από το 1974 και με την εισβολή στην Κύπρο, αλλά και με την άρνηση να δεχθεί, να υποστηρίξει, υποστήριζε μάλλον, ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν είχαν υφαλοκρηπίδα, λέγαν τότε. Λοιπόν, όταν λέει όμως ότι, και ότι είναι προέκταση της μικρασιατικής ακτής, και αντί εσύ να τους το επιβάλλεις αυτό το πράγμα, ότι μεγάλε, δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα εάν θες να ζήσουμε καλά μαζί, και, γιατί αλλιώς θα υποστείς συνέπειες, πήγες και το άφησες να αιωρείται. Γιατί όταν λέει κάποιος ότι δεν έχει δικαιώματα, ποιος δεν έχει δικαιώματα? Αυτός που δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτομάτως ετίθεται το θέμα ύπαρξης, να το πούμε έτσι, νομικής, γεωπολιτικής ύπαρξης των ελληνικών νησιών, όχι γεωγραφικής φυσικά. Αυτό που έγινε τώρα είναι απλώς το τελευταίο στάδιο ενός μηχανισμού που έχει ξεκινήσει από τότε. Είναι κανονικότατα ένας υβριδικός, ολοκληρωτικός πόλεμος όμως. Φτάνει σε αυτό το σημείο. Δεν και αυτό είναι και το μόνο ελαφρυντικό για τις σημερινές πολιτικές, πολιτιακές, θεσμικές και άλλες ηγεσίες. Γιατί όντως σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν κάτι το οποίο χτίστηκε για δεκαετίες. Αλλά πλέον δεν μπορείς να κάνεις την πάτια. Δεν γίνεται. Δηλαδή η Τουρκία ουσιαστικά λέει ότι το Αιγαίο είναι κενό και της ανήκει. Είναι γαλάζιο έδαφος. Λοιπόν, τα ελληνικά νησιά δεν υφίστανται ως έδαφος. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι το λες. Είναι ότι οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν σταδιακό τετελεσμένο. Δεν είναι ότι θα έρθει το τουρκικό ελικόπτερο και θα κατέβει στη Σάμο ή στη Σκύρο ή δεν ξέρω και εγώ πού και θα βάλει τέτοιο. Αλλά δημιουργείται ένα ακόμη βήμα, για την ακρίβεια ένα άλμα, που γκρεμίζει την συνοχή της ελληνικής επικράτειας στο διεθνές γίγνεσθε, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να το γνωρίσεις αυτό το πράγμα. Εάν το κάνεις, τότε έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα εσωτερικό. Και επαναλαμβάνω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που όχι μόνο δεν αντιδρούνε, αλλά σε όσους αντιδρούνε τους κολλάνε ότι είσαι πολεμοκάπηλος, είσαι εθνικιστής, είσαι ακροδεξιός ή ακόμη χειρότερα είσαι πράκτορας των Ρώσων για να μας τα χαλάσεις, ή των Τούρκων ή των Σιωνιστών κτλ. Λοιπόν, ειλικρινά δεν φοβούνται αν μη τι άλλο την ιστορία, δηλαδή το όνομά τους στην ιστορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε και εμείς κόκκινες γραμμές, να πούμε, παιδιά, ότι εάν, αυτό που είχε πει, ότι είχε πει παλιά ο Γιώργος Παπανδρέου στην Αμερική, ότι για εμάς αυτή η κίνηση θα είναι η είσοδος στο φρενοκομείο. Εάν η Τουρκία διαβεί την πύλη του φρενοκομείου, με χαρά θα την περάσουμε κι εμείς. Και τέλος, εάν θέλει να κάνουμε να έχουμε αποτροπή, θα μου πεις υπάρχει ρίσκο? Ναι. Το θέμα είναι ότι εάν δεν θες να μην έχεις ρίσκο, θα επιλέξεις τη βεβαιότητα της συντριπτικής ήττας και του πολέμου όταν τον αποφασίσει ο αντίπαλος με τρομακτικούς όρους για σένα.
2: Ας δούμε όμως τι είναι η γαλάζια πατρίδα που επικαλούνται οι Τούρκοι. Για το θέμα αυτό θα αναφερθούν στη συνέχεια ο γεωστρατηγικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης και ο πολιτικός αναλυτής Γιάννος Χαραλαμπίδης.
4: Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα καινούριο στρατηγικό δόγμα της Τουρκίας. Δηλαδή, η Τουρκία βλέποντας ότι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο με την εμπλοκή μεγάλων δυνάμεων όπως είναι η Γαλλία και οι ΗΠΑ, ότι χάνει το παιχνίδι, ότι με τους όρους που παίζεται το παιχνίδι διεθνούς δικαίου και συμβάσεων μεταξύ κρατών και εταιριών, ότι η Τουρκία αποκλείεται, αποφάσισε να κάνει το εξής. Χάραξε αυτοβούλος και πειρατικό το τρόπο σύνορα στη θάλασσα και κατέστησε αυτή την περιοχή μία άλλη πατρίδα για την Τουρκία. Δηλαδή είναι η πατρίδα η κανονική, το Ανάβατάν που είναι η μητέρα πατρίδα. Είχαμε με την εισβολή και κατοχή το Γιαβρού Βατάν που είναι τα κατεχόμενα στην Κύπρο και τώρα έκαναν άλλη μια πατρίδα, την Μαβί Βατάν, τη γαλάζια πατρίδα, την οποία προσέξτε δεν την θεωρούν αόζη ή υφαλοκρηπίδα, τη θεωρούν όπως θεωρούν την τουρκική επικράτεια, μέρος της τουρκικής επικράτειας, 460.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και να πούμε και το εξής, ότι δεν έμειναν στις διακηρύξεις. Αυτή όλη η χαρτογράφηση που έκαναν πέρασε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και από εκεί και μετά επεξεργάστηκαν σχέδια για την υποστήριξη αυτού του καινούργιου στρατηγικού δόγματος. Επεξεργάστηκαν και σε διπλωματικό πεδίο πώς θα το στηρίξουν και σε στρατιωτικό σχέδια επιχειρήσεων, δηλαδή την εφαρμογή των οποίων βλέπουμε στην άσκηση που είναι σε εξέλιξη. Η άσκηση απλά πήρε το όνομα γαλάζια πατρίδα. Η άσκηση είναι η εφαρμογή κάποιων σχεδίων και θέλουν να δώσουν και κάποια μηνύματα στην Κύπρο, στην Ελλάδα, κυρίως όμως στις ΗΠΑ και στη Γαλλία. Όμως αυτό που πρέπει να δώσουμε βάση και ιδιαίτερη σημασία είναι το πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, το στρατηγικό σκέλος της γαλάζιας πατρίδας, ότι δηλαδή αποφάσισαν να προσαρτήσουν 460.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσια περιοχή στην τουρκική επικράτεια, να ασκούν εκεί απόλυτη κυριαρχία. Σκέλος όλου αυτού του δόγματος είναι η άσκηση που είναι σε εξέλιξη σήμερα. Άρα και οι δηλώσεις του Τσαβούσοβλου ότι τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο είναι στρατηγικός στόχος για την Τουρκία είναι κομμάτι αυτού του σχεδιασμού που σας προανέφερα, ο οποίος όπως σας είπα υποστηρίζεται και με διπλωματικά μέσα αλλά και με στρατιωτικά μέσα.
5: Να χαιρετήσουμε τον Σάβα. Κάλυψε νομίζω άψογα το θέμα του δόγματος. Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Σάββας αρχικά, ότι πριν από λίγα χρόνια είχαμε κοινοποιημένη τη λεγόμενη τουρκική λίμνη από την Μαρμαρίδα μέχρι την Αλεξανδρέτα. Τώρα έχουμε τη γαλάζια πατρίδα, την οποία οι Τούρκοι θεωρούν ως την προέκταση της ξηράς, δηλαδή στη θάλασσα και μάλιστα εκτός του διεθνούς δικαίου. Όλη αυτή το νέο τουρκικό δόγμα είναι ενταγμένο στην τουρκική μεγάλη στρατηγική, την μεγάλη εικόνα, η οποία θέλει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Χωρίς στρατιωτικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπορείς να γίνεις περιφερειακή δύναμη. Το θέμα όμως αυτό σχετίζεται άμεσα και με τα ευρύτερα δόγματα, πολύ σωστά το έχει θέσει ο Σάββας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και με τα ζητήματα της ενέργειας. Το λοιπόν βλέπετε ότι στηρίζεται η τουρκική πολιτική πάνω στις λεγόμενες θεωρίες του Heartland, δηλαδή της καρδιάς της γης. Είναι η προσπάθεια της Ρωσίας να προχωρήσει με νέους τρόπους, δηλαδή με τους αγωγούς της, προκειμένου να ελέξει την καρδιά της Ευρασίας και όχι μόνο, δηλαδή προς την Ευρώπη, μέχρι και την Κορέα, να πάρει φυσικό αέριο, μέχρι και την Ιαπωνία, να κατεβεί στις περιοχές μας και γενικά. Αυτό είναι το παιχνίδι της Ρωσίας. Βεβαίως κάθε χώρα για να μπορέσει να υλοποιήσει ένα τέτοιο σχεδιασμό πρέπει να έχει ένοπλες δυνάμεις για να μπορεί να προστατεύει το φυσικό της πλούτο. Είναι οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι σύμμαχοί της. Δηλαδή έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πρώτον να περικυκλώνουν τη Ρωσία και δεύτερον να είναι σε θέση να μπορούν να ελέγχουν γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και στρατιωτικά όλα τα λεγόμενα choke points, δηλαδή τις θαλάσσιες διαβάσεις του εμπορίου και του φυσικού αερίου. Η Τουρκία έρχεται τώρα προκειμένου να αναδειχθεί περιφερειακή δύναμη, αφενός μεν να δημιουργήσει ένα τρίγωνο του διαβόλου, όπως το λέμε, με εξωτερικές βάσεις στο Κατάρ και στη Σομαλία που κλείνουν προς την Κύπρο, ταυτοχρόνως να δημιουργήσει ένα νέο περιφερειακό τόξο γύρω από την Ευρασία, το οποίο ξεκινά από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και καταλήγει μέχρι την περιοχή της Μεσογείου μέσω του Αιγαίου. Ο στόχος αυτός είναι για να μπορεί να είναι χρήσιμη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι, για να είναι χρήσιμη προς το ΝΑΤΟ, αλλά και για να γίνει αυτό που έχει πει ο Σάββας, δηλαδή να τρίξει τα δόντια στους λαούς της περιοχής. Αυτό είναι δικό παμαχαίρι, διότι αναγκάζει τους λαούς της περιοχής να συνασπιστούν εναντίον της και βλέπουμε είναι ο άξονας ο λεγόμενος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, που ενδεχομένως να μετατραπεί σε μια μεγαλύτερη συμμαχία, η συμπερίπτωση γίνει ο EastMed. Αλλά ακόμα και να μην γίνει ο EastMed, αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοιες συμμαχίες δεν μπορούν να δημιουργηθούν για να αποτελέσουν ακριβώς ένα αμυντικό τόξο από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής και αποτροπής, αλλά να είναι χρήσιμα και για το δυτικό σύστημα ασφάλειας και για τον αυξημένο ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αυξημένο ρόλο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ασχέτως αν είναι εκτός του ΝΑΤΟ, με διάφορες κινήσεις που γίνονται, μπορεί να έχει ωφέλη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η συν περίπτωση δεθούν στρατηγικά τα συμφέροντα και η συν περίπτωση δεν αλλάξει η τουρκική πολιτική, που σημαίνει ότι θα συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Οπότε εμείς θα πρέπει να το επωφεληθούμε για την ασφάλεια μας.
4: Πρέπει να πούμε ότι ο εθνικός σχεδιασμός της Τουρκίας την περίοδο που ήταν πρόεδρος στην Αίγυπτο ο Μόρση ήταν να μετατραπεί η Ανατολική Μεσόγειος σε μια μουσουλμανική λίμνη. Δηλαδή, ποιος ήταν ο στόχος και έκανε βήματα, συγκεκριμένα πρακτικά βήματα ο Ερντογάν γι' αυτό. Ανατροπή του Καντάφη και ανάληψη της εξουσίας από τη Μουσουλμανική Αδερφότητα. Η Μουσουλμανική Αδερφότητα ήταν ήδη στην Αίγυπτο. Ανατροπή του Άσαντ, ανάληψη της εξουσίας από τη Μουσουλμανική Αδερφότητα. Αυτό θα συμπαρέσανε και τον Λίβανο. Οπότε, αν δούμε το χάρτη, όλη η περιοχή θα ήταν πλην Ισραήλ, θα ήταν μουσουλμανικές χώρες που διοικούνται από τη Μουσουλμανική Αδερφότητα. Αυτό λοιπόν το σχέδιο της Τουρκίας ναυάγησε με την ανατροπή του Μόρση από τον Σίση και με την αντίσταση που επέδειξε ο Άσαντ. Και δεν μπόρεσε να πετύχει αυτό το σχέδιο. Άρα το σχέδιο γαλάζια πατρίδα, το καινούριο στρατηγικό δόγμα αυτό, γαλάζια πατρίδα, θα έλεγα ότι είναι μια αντανακλαστική ενέργεια στις εξελίξεις που στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφέρομαι στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπου Exxon και το TAL συνδυαστικά δρούν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και αυτό για την Τουρκία συνιστά μείζωνα απειλή. Είναι δηλαδή μια αμυντική, θα έλεγα, επιθετικού χαρακτήρα αμυντική ενέργεια, αντανακλαστική ενέργεια, και θα δούμε πώς θα μπορέσει η Τουρκία να την υποστηρίξει σε περίπτωση που επιμείνουν οι μεγάλες δυνάμεις.
2: Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είπε σχετικά τα εξής.
6: Δεν έχω την προσδοκία ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις βασικές θέσεις οι οποίες έχουν κτιστεί από δεκαετία. Ξέρετε, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας ανατρέχει στην δεκαετία του 90.
7: Αλλά είναι άλλο όμως να την εκφράζει το δίκαιο στην Τουρκία και άλλο να την εκφράζει ρητορικά.
6: Πολλές φορές έχουν εκφραστεί θέσεις της Τουρκίας σε όλα τα φόρα. Στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995 με την απειλή πολέμου, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε πολλές περιπτώσεις έχουν σταλεί συντεταγμένες, άρα έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο, αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για την αντίδραση.
7: Μισό λεπτό, πριν φτάσουμε στην αντίδραση, θα μπορούσε να το προλάβουμε αυτό? Θεωρείτε ότι έχει τις δυνατότητες η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, μέσα από συμμαχικές προσπάθειες ενδεχομένως ή μέσα από διπλωματικές προσπάθειες, να προλάβει κάτι τέτοιο ή όχι?
6: Η ιδιαιτερότητα...
7: Ή περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί και αναλόγως
6: αυτά. Η ιδιαιτερότητα της μονομέρειας είναι ότι δεν ελέγχεται από άλλον. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, επειδή προκύπτει από τον έναν. Εγώ θα σας πω βεβαίως.
7: Γιατί εδώ έχουμε διαρροές, δημοσιεύματα.
6: Θα σας πω βεβαίως. Θα σας πω βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις. Νομίζω κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει χτίσει ισχυρές συμμαχίες, οι οποίες έχουν λόγο και νομίζω μπορούν να επιβάλλουν δεδομένα. Όπως επίσης έχει και η Ελλάδα ένα πάρα πολύ ισχυρό λόγο σε διεθνείς οργανισμούς.
8: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.

0: αγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Autoroute 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 3 Ιουνίου. Φιλέ μινιόν, 18,9 το pound. Rib steak, 12,65 το pound. Beef stew, 8,11 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,38 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,57 το pound. Μοσχαρίσια μπριζολάκια γάλακτος, 13,55 το pound. Κατεψυγμένο αρνίσιο μπούτι Νέας Ζηλανδίας, 7,20 το pound. Μυρί κότας, 6,29 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς, 4,93 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 11,31 το pound. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές πράσινες κολόσσαλς, 4,51 το pound.
2: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητα για όσο χρόνο διαρκές η επισκευή του αυτοκίνητου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
0: Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280 AM. Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Autoroute 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παροικιακές δραστηριότητες.
4: Ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ, δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας η Φιλία.

0: Ανακοίνωση. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Αδελφότητας 5833 Park Avenue. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμιακώ εντάξει μέλη για τα δύο τελευταία χρόνια και να είναι ενεργά μέλη τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά και ταμιακώ εντάξει μέλη για το 2026. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας την Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ για να παραδώσουν ή να παραλάβουν αιτήσεις και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα για τις τελικές αιτήσεις των υποψηφιοτήτων. Όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Αδελφότητα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 8.30 το βράδυ στα γραφεία της Αδελφότητας. Παλαιά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους μπορούν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον κύριο Νίκο Παπαπάνο στον αριθμό 514-865-2697. Για την Εφορευτική Επιτροπή, Νίκος Παπαπάνος.
1: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μη χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Μιλονόπουλο, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
0: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας, έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση @gmail.com.
3: veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le Grand Solde. Économisez jusqu'à 33% de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neill Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économies pour vous.
0: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
4: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
2: Στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσετε τελευταία τραγούδια που ξεχώρισαν. Και ξεκινάμε με το τραγούδι «Όπου και αν πας». Το ερμηνεύει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το τελευταίο τραγούδι μας ερμηνεύει η ανερχόμενη Κατερίνα Λιόλιου. Τα φιλιά σου.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.